0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι ταξιδιωτικές και
2: δηλαδή,
1: το πώς διοργανώνουμε τις διακοπές μας. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα και δείχνει ότι το AI πλέον πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστούν και οι εμπειρίες. Δηλαδή αυτό που ψάχνουμε mm-hmm. δεν είναι τόσο να πάμε σε αυτό το μέρος. Να πάμε και να κάνουμε τι. Δηλαδή η εμπειρία που θα ζήσουμε εκεί μετράει περισσότερο από το ίδιο το μέρος.
2: Ναι, ρε Πλάτωνα, γιατί πας κάπου. Και... για να δεις και το μέρος εννοείται, αλλά και για να κάνεις πράγματα. Και το AI... πώς χωράει τώρα σε αυτή την κουβέντα?
1: Χωράει γιατί...
2: οργανώνει με τις διακοπές μου.
1: Έτσι, ο ταξιδιώτης φαίνεται πλέον ότι δεν κάνει την έρευνα όπως την έκανε παλιότερα. Σου λέει, εγώ θέλω να πάω εκεί. Τι μπορώ να δω, οργάνωσε μου το ταξίδι.
2: Ωραία, και σου βάζουμε λέει... ένα προορισμό. Ναι. Θέλω να πάω
1: ναι.
2: στην Βόρεια Ταϊλάνδη.
1: Τέλεια.
2: Να και οι δύο προορισμοί.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα σου οργανώσει και θα σου πει, μπορείς να πας εκεί και μετά να πας εκεί και μετά να πας εκεί και να δεις αυτό και να κάνεις εκείνο και υπάρχει αυτή. Εσύ μπορεί να του πεις ότι εμένα μου αρέσει η φύση. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία. Εμένα μου αρέσει η ιστορία.
2: Θα μου βρει πράγματα ανάλογα με το τι μου αρέσει. Κοίτα, Πλατώνα, να μου τις οργανώσει, ναι.
1: Να τις πληρώσει.
2: Ώσπου να μπορέσει να με σπιερώσει όμως. Νομίζω ότι είναι ένας και τη δουλειά του AI.
1: Ωραία, αλλά μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν θέλω να μου βγει ο κούκος αηδόνη, θέλω να μου προτείνεις και οικονομικές λύσεις.
2: Budget friendly.
1: Ναι, και θα σου πει τότε, νίκιασε ένα τροχόσπιτο και κάνε αυτό το tour.
2: Θα μου πει τότε, ναι. κάτσε σπιτάκι σου, κοπέλα μου, ναι. και δεν θες ούτε Ταϊλάνδη ούτε Βόρεια Αμερική.
1: Και μετά θα σου πει, και παρεμπιπτόντως, επειδή έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις σου για σήμερα, πλήρωσε το premium πακέτο, άμα θες να σου πω κι άλλα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Όταν ο Πλάτωνας λέει ότι θέλει να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τέλω, κάτι
2: παιδιά
1: που διάβασε και του έκανε εντύπωση, ξέρουμε όλοι ότι θα ακολουθήσει μεγάλη τσόφ.
2: Ναι, αλλά αυτό το έζησα όμως. Γιατί εδώ πέρα μεταφέρουμε τα βιώματά μας.
1: Λιώνουν σίδερα.
2: Μπήκα λοιπόν, παιδιά, στο αεροπλάνο και έβλεπα τους αεροσυνοδούς. Ήταν εκεί δύο αγόρια, οι οποίοι εντάξει, μόλις είχαμε μπει στο αεροπλάνο, ο ένας από τους δύο δεν φορούσε γραβάτα. Εντάξει, ο άλλος φορούσε γραβάτα. Οπότε κανένα έτσι, φιουμ, και τη βάζει τη γραβάτα. Και λέω, τι έκανε τώρα, τι μαγικό είναι αυτό.
1: Και
2: τι
1: τελικά
2: φοβερό πράγμα. Και ρώτησα, η γραβάτα που φοράνε οι αεροσυνοδοί, σε όσες εταιρείες φορούν γραβάτα βέβαια, γιατί κάποιοι φορούν και
1: φουλάρια, μαντήλια. Και,
2: ναι, δεν είναι κανονική γραβάτα.
1: Και τι είναι, ρε Πλάτων, είναι ηθοποιός.
2: Είναι γραβάτα, αλλά δεν έχει το δέσιμο της γραβάτας. Εγώ δεν έχω μια γραβάτα μόνιμα εδώ και πόσα χρόνια δεμένη και απλά τη σφίγγω για όταν φοράω. Αραιά και πού.
1: Είναι κανονική η δικιά σου όμως η γραβάτα.
2: Ναι, η δικιά μου είναι κανονική. Των αεροσυνοδών λέει είναι με κλιπ. Που την κάνεις ένα κλικ και κλείνει.
1: Άντε για τώρα.
2: Αυτό συμβαίνει για να είναι πάντα έτσι όμορφη δεμένη.
1: Ναι.
2: Έτσι και να μην λύνεται. Και για λόγους ασφαλείας. Γιατί άμα συμβεί κάτι και εγώ γίνει κανένα τέτοιο και έχει αναταράξει και πιαστώ από τη γραβάτα και την τραβήξω και.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε γι' αυτό.
1: Πλάτωνα, δηλαδή μετά έλυσε τώρα ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Το καλόν και το τρίγωνο των Βερμούδων.
2: Συγγνώμη,
1: να λύσει το μυστήριο.
2: Το ξέρατε εσείς για τις γραβάτες. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν έπεφτε μια ερώτηση, φοράνε οι αεροσυνοδοί κανονικές γραβάτες ή ψεύτικες, θα λέγατε.
1: Λοιπόν, θα σου βάλω και καινούριο challenge.
2: Ναι.
1: Συμβαίνει το ίδιο και με τα παπηγιών. Θέλω να το σκεφτείς, να δουλέψεις στο σπίτι
2: σίγουρα.
1: Αύριο να έχεις απάντηση.
2: Σίγουρα σημαίνει το ίδιο. Στην επόμενη πτήση που θα δω. Ποιος φοράει παπηγιόνες για άλλο στο αεροπλάνο? Ποιος φοράει?
1: Αυτό να μου πεις.
2: Ο πιλότος.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τα αυγά είναι υπερτροφή.
2: Είναι, αλλά όταν βρες το αυγό, συνήθως δεν έχει κάποια αυγά που εκεί που καθαρίζει το τσόφλι μαζί φεύγει και το μισό αυγό.
1: Τα φρέσκα κυρίως.
2: Το χάρο μου είναι αυτό, παιδιά. Ναι. Τα φρέσκα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι
2: τα φρέσκα
1: χαρακτηριστικό
2: είναι.
1: Των φρέσκων αυγό.
2: Δύο λύσεις έχω. Η μία είναι δική μου λύση και άλλη είναι των ειδικών λύση.
1: Να ξεκινήσουμε με των ειδικών.
2: Εντάξει,
1: για να έρθει η δικιά σου που θα είναι σίγουρα καλύτερη, καταλαβες.
2: Ρίξτε ένα κουτάλι μέσα την ώρα που βράζουν, ρίξτε ένα κουταλάκι μέσα.
1: Ναι.
2: Μέσα, να βράζει αυτό το κουτάλι. Το κουταλάκι, παιδί μου.
1: Ένα
2: το
1: κουταλάκι, κατάλαβα, ναι. Και έχω πορεία.
2: Εκεί με το νερό.
1: Ναι. Μικρό ή μεγάλο, μικρό, τη σούπα ή του γλυκού.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Την ώρα που βράζει, άμα ρίξετε ένα κουταλάκι τέτοιο μέσα. Μετά τα αυγά καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα χωρίς να μένουν τα τσόφλια.
1: Αν βάλω πιρούνι, θα μπερδευτεί το αυγό, δεν θα λειτουργήσει.
2: Θα λειτουργήσει. Εγώ είπα κουτάλι απλά γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά και για να το ανοίξει και
1: να
2: το βάλει
1: πιρούνι. Να βάλω
2: και μαχαίρι, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι να βράζει μέσα.
2: Εντάξει, θα το ρίξω όλο μέσα, παιδί μου.
1: Α,
2: βάλω το έτσι. Εγώ τα βράζω σε μπρίκι γι' αυτό. Αλλά αν θέλετε σε κατσαρόλα, ναι, άστο μέσα μετά.
1: Εμείς έχουμε το μαγικό αυγουλάκι, κύριε Μουρατίδη, από Tablespoon Gourmet και μας λέει και πότε είναι έτοιμο.
2: Πέστα. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη θέλω.
1: Τα λέω εγώ, γιατί εσύ.
2: Δεν τα λέω. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη θέλει όμως.
1: Όχι, τη θέλω, πώς. Γιατί ήταν πολλά καλή των ειδικών, οπότε δεν είπα μόνο για τη δική σου.
2: Επειδή αυτό συμβαίνει στα φρέσκα αυγά. Αφήστε τα να μπαγιατέψουν.
1: Ρεν του τη λύση σου, ρε.
2: Τι να κάνω, αυτή τη λύση είχα.
1: Να σε θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες εξανάβοκες μας life hack για το αυκάτσουπες μας να σύρνουμε ένα άλλας.
2: Αυτό.
1: Καλύτερο.
2: Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι καλύτερο. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο.
1: Ωραία, και τελικά. Τι έγινε πρώτα.
2: Τι έγινε.
1: Η κότα ή το αυγό.
2: Έλατε.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εχθές Κυριακή, Πλάτωνα μου, επήγαμε στην παραλία. Και θώρας και κοπέλες, επέζαμε μια μάπα, και μες στην άμμο, και είχαν και ένα φιλέ ανάμεσά τους.
2: Βόλετες.
1: Και πετάσαν μπηχτές η μια στην άλλη. Επέζαν προς βόλεϊ. Ήταν παρόλο, ωραίο.
2: Εκεί που λέω μου λείπει, όταν είμαι έτσι μια-δύο μέρες μακριά σου, όταν έρχομαι κοντά σου θέλω πάλι να φύγω μακριά σου.
1: Προσβόλεϊ.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
5: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατά.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσουν τα φρούτα. Πλένει σωστά όμως τα φρούτα σου.
2: Τι να κάνω.
1: Και παιδιά.
2: Τα πλένω τώρα. Να, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Πώς.
2: Λίγο. Τι πώς. Βάζω το νερό κάτω. Ανοίγω το νερό και βάζω από κάτω φρούτο. Πώς
1: αλλιώς. Αυτά είναι τα λάθη.
2: Τι θα τα βάλω για ντουζ.
1: Παιδί μου.
2: Με σφουγγάρι.
1: Χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, παιδιά.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και εμείς, τι να κάνουμε, χρησιμοποιούνται. Το νερό δεν είναι αρκετό πλάτωνά μου. Οι ειδικοί προτείνουν μαγειρική σόδα. Θα τα βάλεις.
2: Ναι.
1: Θα τα αφήσεις για 1 με 2 λεπτά, αλλά τα πιο ευαίσθητα, όπως είναι τα μούρα, οι φράουλες, τα σμέουρα, εκείνα 30 με 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη μαγειρική σόδα.
1: Στη μαγειρική σόδα, ναι. Oh. Με νεράκι, έτσι.
2: Ναι.
1: Ανακατεύεις 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα σε 2 φλιτζάνια κρύο νερό.
2: Δεν παίρνει γεύση,
1: και βυθίζεις τα φρούτα. Όχι.
2: Όχι, ε.
1: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ξύδι, αλλά το ξύδι κάποια φρούτα θα αλλοιώσει λίγο τη γεύση.
2: Λογικό.
1: Ναι.
2: Λογικό.
1: Και ποτέ τα δύο μαζί.
2: Όχι, και τα δύο θα αρχίσουν μπουρμπουλήθρες.
1: Εξουδετερώνει το ένα το άλλο.
2: Ναι, μα.
1: Δεν το ξέρα.
2: Δεν το ξέρεις, τόσα χρόνια που σου λέω life hacks, ξύδι και μαγειρική σόδα κάνει εκείνο το φσσ, και είναι τέλειο για τα άλατα στο μπάνιο.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο, το έχεις προτείνει και αυτό.
2: Φυσικά.
1: Επίσης, αυτό το λάθος που κάνει σπίτι σου, που το έχω παρατηρήσει, πλένεις τα φρούτα και εσύ και η γυναίκα σου και τα βάζετε μετά στο ψυγείο. Όχι, που δεν είναι, ποτέ.
2: Ποτέ δεν το κάνουμε, αλλά εντάξει, αν το παρατηρήσει εσύ. Ναι, εσύ τα πλύνουμε και τα τρώμε. Αλλά
1: ναι, αν θα τα πλύνει, πλύν τα αφού τα βγάλει από το ψυγείο, λίγο πριν τα καταναλώσει, γιατί χαλούρε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Η επιπλέον υγρασία τα κάνει να χαλάνε πιο γρήγορα.
2: Πιο εύκολα θα κάνουν, θα σαπίσουν.
1: Ναι. Μπράβο, Πλάτωνα.
2: Μπράβο, Πλάτωνα. Σε σένα.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Καλημερούδια μας.
1: Καλημέρα, θα μιλήσουμε για μάτι σήμερα.
0: Για μάτι, παιδιά, θέλουμε να μας πείτε καταρχάς αν πιστεύετε στο μάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πιστεύω στην ενέργεια που έχουμε οι άνθρωποι.
1: Αυτό, εγώ πιστεύω στην ενέργεια αυτή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: στη δύναμη του μυαλού μας και στο να...
1: Μπράβο. Και γι' αυτό μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε μάθει και έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Άρα όταν έχουμε να κάνουμε ας πούμε ένα ταξίδι ή κάτι έτσι που το θέλουμε πάρα πολύ, που το περιμένουμε, το λέμε σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Και δεν ποστάρουμε. Γιατί μια λέξη θα σου πω.
1: Πες το.
0: Μπρατισλάβα.
1: Ω, Μπρατισλάβα.
0: Θα θυμηθείς λίγο τον κουμπάρο σου.
1: Βέβαια.
0: Τι ήταν εκείνο.
1: Να το θυμηθώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό, παιδιά. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να μην το κάνει με κακία, μπορεί να το κάνει με ένα. Λίγο.
0: Ζήλια.
1: Ναι, τι ωραία να ήμουν και εγώ.
0: Θα ήθελα
1: και
0: εγώ.
1: Ναι. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί αναστάτωση. Και εκεί που λες, τα έχω οργανώσει όλα, θα πάνε όλα καλά. Δεν συμβαίνει μόνο ένα. Συμβαίνουν 10 μαζί.
0: Συνήθως πάει αλυσιδωτά αυτό, Πλάτωνα. Δυστυχώς.
1: Ναι. Αν γίνει το πρώτο το κακό, πάει σαν ντόμινο. Τιν, μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν τριτώνει όμως και τελειώνει.
1: Τριτώνει και τελειώνει.
0: Αυτό λέει ο σοφός λαός.
1: Τρίτωσαν
0: το κακό και τελειώνει.
1: Εμένα μου έχετε ταρτώσει κιόλας.
0: Ναι. Καλά, και εγώ πρέπει να είμαι στο 103 τώρα. Αλλά σκέφτομαι ότι όποτε το συζητάσουμε με την Έλληνα για το μάτι, μου λέει καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την αρνητική ενέργεια. Μήπως πρέπει και εμείς να θωρακιστούμε.
1: Άντε, Έλενα, που φταίμε εμείς τώρα.
0: Να μην μας πιάνει το μάτι.
1: Άντε, που φταίμε εμείς, ένα πράγμα οργανώνουμε και μοιραζόμαστε τη χαρά μας. Λες και είμαστε κάθε μέρα στο πάρτι και στο. Ναι.
0: Και εγώ δεν μπορώ να σιωπώρει Πλάτωνα, αλλά άλλο τα ούλα.
1: Και καλά κάνεις, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Πείτε μας, ρε παιδιά, στο Viber 931-0031. Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Καλό μήνα, είπαμε.
0: Δεν είπαμε καλό μήνα.
1: 1η Ιουλίου. Πιαστήκαμε κατευθείαν σε αυτά, παιδιά, γιατί θέλω να σας βάλουμε στην κουβέντα.
0: Να μπει καλά, παιδιά, ο μήνας, ευχόμαστε.
1: Πείτε μας για το μάτι και πείτε μας και ένα περιστατικό που μπορεί να θυμάστε. Έτσι, που να κανονίσατε κάτι και τσακ. Κάποιος να πήγαν όλα στραβά.
0: Πείτε τα όλα αυτά, αλλά άμα ξεματιάζετε κιόλας, στείλτε ένα μηνυματάκι να σας δώσω δύο ονόματα.
1: Μπράβο, ναι, και να σας έχουμε, να σας αποθηκεύσουμε στις γρήγορες επαφές.
0: Ποιες
1: είναι αυτές οι επαφές γρήγορης ανάγκης, αυτές
0: οι έκτακτες
1: ανάγκες. Θα σας αποθηκεύσουμε εκεί, γιατί θα σας χρειαστούμε σίγουρα.
0: Να ξυπνήσει ο Παμκίνος, να ξυπνήσει η μαμά του. Άντε.

0: γεμάτη είναι ή δεν είναι. Άκου τώρα.
1: Έτσι δεν θυμόμαστε.
0: Έτσι, ναι. Φτου.
1: Και σκόρδα, σκόρδα.
0: Και σκόρδα, ναι, και καπνιζόμαστε κιόλα.
1: Α, και δεν μου λες κάτι. Πείτε μου για του Σαββατογεννημένου, επειδή εγώ είμαι Σαββατογεννημένο.
0: Ποιο είναι το μάτι μα, ποιο εγώ είμαι.
1: Πιάνει το μάτι μα.
0: Έτσι λένε. Τώρα λέμε μα το μάτι μα χορτάτων, έτσι να απαντά.
1: Ναι, παιδιά, το μάτι μου είναι χορτάτο.
0: Έτσι να απαντά.
1: Η χιλιά μου, όχι τόσο, αλλά το μάτι μου είναι χορτάτο. Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Είσαι και εσύ Σαββατογεννημένο, το θυμόμουν αυτό.
1: Άρα
0: εμεί δεν μπορεί να ματιάξει ένα τον άλλο, γιατί το εξουδετερώνουμε. Αλληλοεξουδετερώνεται.
1: Α, έρχεται η ενέργειά μου και η ενέργειά σου στη μέση.
0: Και κάνουν μπουμ.
1: Και γυρίζει πίσω.
0: Στον Dragon Ball.
1: Αυτό.
0: Το κάνουμε, είχαμε κύμα, κάνει και εσύ από την άλλη και γίνεται βζουμ.
1: Ματιαζόμαστε όμως.
0: Ναι.
1: Η Σαββατογεννημένη.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει. Απλά και καλά πιάνει το μάτι μας.
1: Ήθελα να το επιβεβαιώσω γιατί το έχω ζήσει.
0: Και είμαστε και πολύ τυχεροί, υποτίθεται. Άκου τώρα τι λέει η Μαρία. Παιδιά, έμενα στο γάμο μου, έγινα νούλα με αποκορύφωμα τον ηφικό μου. Επειδή να το κατεβάσουμε με το κρεμαστάρι που το βάζουμε για φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Και σκίστηκε η δαντέλα.
1: Πω.
0: Τώρα μιλάμε για μία ώρα πριν το μυστήριο.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Έλεος.
1: Έλεος και με γάμο έχω και εγώ μήνυμα από τη Δήμητρα. Και γι' αυτό τι όνομα δεν είναι ίδιες. Στο γάμο μου η πρώην φίλη μου και κουμπάρα, παιδιά, μάτι πολύ δυνατό. Πήγαν όλα στραβά. Μετά από ένα χρόνο μαλώσαμε. Αλλά ευτυχώς δεν έχω χωρίσει με τον άντρα μου.
0: Μπράβο, πάλι καλά.
1: Αυτό τώρα να ζήσεις μάτι στο γάμο, που είναι μια στιγμή που την περιμένεις πάρα πολύ καιρό, έτσι.
0: Ναι, και το οργανώνεις και είναι κάτι που μοιράζεσαι με φίλους, με ανθρώπους που σε αγαπούν.
1: Ναι, και έχουμε και μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει ότι είχε ένα φίλο που σε κάθε συνέντευξη που πήγαινε για δουλειά του λέγε καλή επιτυχία, αλλά δεν το πίστευε. Και δεν έπιανε ποτέ δουλειά, δεν πήγαινε καθόλου καλά η συνέντευξη.
0: Να πας σε μια συνέντευξη χωρίς να σου ευχηθεί.
1: Ναι, πες μας τι έχει γίνει τώρα. Ακόμα δεν δουλεύεις, ενώ.
0: Το κατάλαβες. Το είδες και λες.
1: Στο τελευταίο καφεδάκι που είχαμε το φίλο μου, φόρεσα σκόρδα και είπα ευχαριστώ για την καλή επιτυχία.
0: Καλημόρνη πουρέ και λέει και ο Παύλος που δίνει μια άλλη άποψη. Την ενέργεια μας πιστεύω μόνο εμείς την επηρεάζουμε.
1: Α, είδες.
0: Μπράβο.
1: Ενώ η Αντωνία λέει, εγώ παιδιά έχω ένα τεράστιο μάτι πάνω στο γραφείο μου και δεν με σκιάζει φοβέρα καμιά.
0: Και είναι ωραία αυτά τα ματάκια, έτσι θυμίζουν καλοκαίρι, νησιά.
1: Και μέσα...
0: κρεμαστό πάνω μας μπορούμε να βάλουμε.
1: Και στα γραφεία μέσα ποιο έχει κοραλία, νομίζω. Έχει ένα τεράστιο μάτι.
0: Δεν ξέρω. Αμάνα μου, τσικοραλία και αυτοί που έχουν ανοιχτό χρώμα ματιών λένε ότι πιάνει ο μάτι τους.
1: Ναι. Αλήθεια και για αυτούς λένε.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: έτσι δεν λένε, ρε παιδιά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Είδες, ξεστραβώθηκα τώρα. Δεν το ήξερα αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα, λέει η Ειρήνη, η οποία δεν μας ματιάζει ποτέ, όσο καλά λόγια και να μας πει.
0: Έτσι.

0: Έχουμε και τα instant ματιάσματα.
1: Φτύνω, όπως... παιδιά, γιατί.
0: Ναι, καλά κάνεις. Όπως αυτό που λέει η Αντωνία.
1: Για πες.
0: Παιδιά, περπατούσα στο δρόμο, με βλέπει. Αχ, ναι, μην πείτε ποιος. Ωραία, γιατί δίνει τη σχέση την οικογενειακή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να το πω αυτό, Αντωνία, για να βγει το νόημα.
1: Τώρα όλες οι Αντωνίες. Όλες οι συγγενείς Αντωνίας.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Και μου λέει, κούκλα είσαι. Παιδιά, κόπηκε το τακούνι μου.
1: Πάρτε κάτω.
0: Έπεσα χαμέ. Και όχι στα γονάτα μου, όχι ρε.
1: Πω, Αντωνία μου.
0: Είναι
1: Αντωνία
0: αυτό
1: μου.
0: Το instant μάτιασμα.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει καλό μήνα. Αχ, φάγαμε σχεδόν το μισό καλοκαίρι. Αυτό, αυτό δεν είναι μάτιασμα.
0: Αυτό είναι μάτιασμα.
1: Αυτό είναι μάτιασμα. Ο Μάστρος να λέει του χρόνου άδεια. Του χρόνου άδεια, δούλευε.
0: Μπράβο. Κοίτα, άμα θέλεις γύρω στα 2 με 3 λεπτά για να διαβάσεις το μήνυμα των ακροατών.
1: Ναι, αφού είχε λάθη μέσα.
0: Θα το...
1: Είχε λάθη. Αλέξανδρε μου, Αλέξανδρε μου, είχε λάθη. Το μήνυμά σου τώρα θα σου βάλω. Πώς κάνουμε, με κόκκινη πένα, θα σου σβήσω τα λάθη. Θα βάλω εδώ 2 τόνους για να. Ναι, θα μου την πει τώρα η Άννα Λαμπροπούλου.
0: Εγώ, Αλέξανδρε, διαβάσα το με την πρώτη. Τζούλια μας, καλημέρα, αγάπες.
1: Καλημέρα, Αλέξ.
0: Άκου τώρα τι πολύ ενδιαφέρον μας στέλνει.

0: Είναι ωραία να τα φορτώνουμε όλα στο μάτι. Είναι φτάνει ωραία. Μετά να νιώθουμε καλά.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο μας και καλό μήνα. Καλό μήνα και στο Μάκι μας. Παιδιά, εδώ δεν ματιάζουμε. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ ξεματιάζουμε.
1: Ξεματιάζουμε. Αποθηκεύουμε και εσάς που λέτε, ξέρετε να ξεματιάζετε. Θα σας έχουμε υπόψη. Backup, μόλις χρειαστείτε. Ναι.

0: Σε εκείνο το τελευταίο το αλληλούια, ναι, ίσα που τη γλίτωσα να μην με πάρει ο ύπνος.
1: Ίσα που ήτανε μας ξεμάτιασε.
0: Σαν χάδι.
1: Ναι, σαν χάδι. Έλανα τη λόγω τη Φουρέιρα. Ελένη Φουρέιρα μου, καλή σου μέρα. Ξέρω ότι μας ακούς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ξέρω το αντίθετο, λέει η Καλία, γιατί αυτό όσον αφορά το μάτιασμα, ότι τα ανοιχτόχρωμα μάτια ματιάζονται εύκολα. Δεν ματιάζουν, θα έχουμε μπιφ τώρα.
1: Θα έχουμε τέτοιο. Νάτος ο Κυριάκος, ο ξεματιαστής μας, ξύπνησε. Καλημέρα, καλό μήνα, Κυριάκο, για σένα.
0: Η μαμά του, όχι αυτός.
1: Για τη μαμά, ναι, ναι, ναι.
0: Ξύπνα την Παμκίνο να βοηθήσει.
1: Χρειαζόμαστε. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, λέει ο Χαρίδημος. Χριστιανάκα μου, αγαπώ σε η κοπέλα μου. Α, Χαρίδημος.
0: Καλά, τώρα εδώ λάθος δεν είχε. Τι σε μπέρδεψε, η κοπέλα μου, Χαρίδημος.
1: Ναι, Χριστιανάκα μου, αγαπώσε, η κοπέλα μου, Χαρίδημος.
0: Ναι, Χαρίδημέ μου.
1: Τι είπα, ρε παιδιά,
0: μεταφέραμε την αγάπη. Θα σε δουλεύω τώρα, τελείωσε.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα σας διαβάζονται αποκλειστικά από την Ιωάννα Ναυροπούλου και εγώ θα κάθομαι και θα σας ακούω.
0: Τι, ολόσωστο είναι.
1: Ολόσωστο το είπα.
0: Ολόσωστο, παρενθέσεις, τελείες, μια στίξης.
1: Ο Χαρίδημος δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά γιορτάζει ο Ανάργυρος, γιατί είναι Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Άρα.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Ανάργυρος. Ανάργυρη. Αναργυρούλα. Ρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκες, Μαυρίκης, Μωρής, Μωρή, γιορτάζεις, Μαυρικία, Μαυρικά.
0: Να ζήσετε, να χαίρεστε τα όνοματά σας, πανηγύρι που έχει.
1: Σίγουρα θα έχει. Παιδιά των Αναρχείων Αναργείων, σίγουρα κάπου θα έχει πανηγύρι. Θα μας πείτε να στείλουμε την Ιωάννα Ναυροπούλου, που είναι η official απεσταλμένη μας στα πανηγύρια. Έρχεται. Όχι. Δεν έχω χειρότερο από το να μου κόψει το φτέρνισμα.
0: Μου φύγε.
1: Αχ, ποιος. Κάποιος εμάτιαξε και στο κόψε.
0: Είδες.
1: Αυτός που μου κόβει το φτέρνισμα, καμιά φορά.
0: Είναι πολύ βασανιστικό.
1: Ναι, δεν το συμπαθώ καθόλου. Αν έρθεις και μου κόψει το φτέρνισμα, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις.
0: Τώρα ποιος μου το κόψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ.
1: Κάποιος ακροατής μας, παιδιά. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί. Εγώ το κόψα. Και καλημέρα και στη Μυρτώ. Άσχετο, σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα σε νέα δουλειά.
0: Άγχος.
1: Εντάξει. Καθόλου. Θα σου δώσουμε σε λίγο tips. Για πρώτη μέρα σε νέα δουλειά.
0: Κάτσε. Άμα πηγαίνει όμως τώρα.
1: Ναι.
0: Α, την προλαβαίνουμε σε μια ώρα.
1: Σε πάρα πολύ λίγο. Κάτσε να τα σκεφτούμε πρώτα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Έχει τίποτα καλό στις παγκόσμιες μέρες σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου.
1: Πώς να μην έχει, 1η Ιουλίου, ρε Σιάννα μου, 1η Ιουλίου. Έχει, λοιπόν, κοίταξε, έχω εδώ ένα ωραίο, αλλά θα σου το πω σε λίγο. Δεν είναι φαγητό, μην ανησυχείς, εντάξει.
0: Ναι. Θα κρίνω εγώ.
1: Α, εσύ θα κρίνεις, λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό να το βρω.
0: Α, τώρα το ψάχνει, παιδιά.
1: Τέλεια, το βρήκα.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Θα βάλω τραγουδάκι, παιδί μου, θα βάλω τραγουδάκι. Α. Λοιπόν, σε λίγο. Τώρα, σήμερα γιορτάζει το Chicken Wing.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα chicken wings.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα το Σαββατοκύριακο που είχαμε πάει.
0: Τα φτερουγάκια.
1: Τι ωραία φτερουγάκια φάγαμε εκεί.
0: Παιδιά, τα έκανα γιάουμα.
1: Και τα φτιάχνουν και πολύ ωραία.
0: Δεν χρειαζόταν
1: να βάλεις πολύ δάχτυλο, έτσι, πολύ χέρι.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα.
1: Αυτό. Σήμερα είναι επίσης.
0: Συγγνώμη, ρε Σπλάτων. Παίζεις βρώμικα, ρε.
1: Γιατί τι έκανα.
0: Δεν γίνεται να μου το κάνεις αυτό το πράγμα τόσο πρωί και στην κατάστασή μου.
1: Μα τι να κάνω, αυτή είναι η παγκόσμια μέρα σήμερα. Τι να πω.
0: Έναν κάνω 8 τα γέρημα.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικονομικής ανεξαρτησίας.
0: Γελάω.
1: Γελάω και εγώ.
0: Γελάω.
1: Μανούλα, στείλε τίποτα. Και επίσης σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα Ανεκδότου.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα Ανεκδότου.
0: Τι πράγμα.
1: Διεθνής ημέρα Ανεκδότου.
0: Αφιέρωμα ακολουθεί, παιδιά, με 20 απολαυστικά μικρά ανέκδοτα όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό φοβόμουν.
0: Ε?
1: Και τέλος.
0: Και θα στο αφιερώσω, ρε Σιπλάτωνα, γιατί σου αξίζει.
1: Γιορτάζει η Ρέγκε σήμερα.
0: Αχ, τρελαίνομαι.
1: Οπότε, ακούστε.
0: Τι θα μας βάλει.
1: Ένα από τα αγαπημένα μας.
0: Bob Marley.
1: Τώρα στην Εώρα. Στην Εώρα τώρα,
0: Είναι ώρα για Εώρα.
1: Α, και.
0: Καπέλο ψάθινο.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μήνυμα της Δέσπος που λέει έχει πανηγύρι στην Ορμίδια. Κωνσταντίνου Αλαμανού.
1: Ναι.
0: Αλαμανού.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Σε δουλεύω για τα μηνύματα, τώρα μην το κάνω.
1: Τέλεια.
0: Δέσπο, θα το ψάξω. Αχα. Ο Στέφανός μας, καλημέρα. Πλάτωνα, θα σε μαλώσω.
1: Ναι.
0: Κάτα. Αχ, θέλει να ακούσει rock and metal.
1: Α, θέλει
0: όταν
1: rock and
0: έρθει η παγκόσμια μέρα, λέει.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένω αντίστοιχο αφιέρωμα.
1: Θα το
0: Ιωάννα
1: κάνουμε.
0: Μου, του αξίζει ένα δεκάωρο αφιέρωμα στα ανέκδοτά σου.
1: Θα το κάνουμε, Στέφανε.
0: Το
1: μου.
0: Αξίζει.
1: Θα το κάνουμε.
0: Είπα ότι είσαστε top, το είπα.
1: Το είπε. Το είπε και το είπαμε κι εμεί κατά λάθο. Αχ, βρε Στέφανε, δεν θέλουμε να λέμε καλά λόγια έτσι που μα λέτε στον αέρα. Προ τη Μυρτό, λέει ο Κυριάκο. Η Μυρτό, παιδιά, στη Λεπρίνη έχει άγχο, πηγαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά. Μυρτό, μην πα. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυριάκου. Πήγαινε αύριο και πέσω συγγνώμη, αλλά δεν είχα διάθεση να έρθω χθες. Πρέπει να βάζεις τα όρια σου από την αρχή.
0: Κυριακό, όχι. Δεν πρέπει να βάλει τα όρια της από την αρχή.
1: Λοιπόν.
0: Η πρώτη εντύπωση όμως παίζει ρόλο. Γι' αυτό Μυρτό, θα πας.
1: Ναι.
0: Θα είσαι χαλαρή.
1: Ναι.
0: Θα χαμογελάς.
1: Αχα.
0: Θα βάλεις τα όρια σου.
1: Ναι.
0: Αλλά με ευγένεια.
1: Μπράβο.
0: Όχι με το να μην πάει πρώτη μέρα παμκίνο.
1: Πολύ καλά τα λες. Και άλλες συμβουλές να δώσουμε στη Μυρτό. Πρώτη μέρα στη δουλειά. Λοιπόν, πρώτη μέρα στη δουλειά. Εγώ θα έλεγα κυρίως, όπως και στα πρώτα ραντεβού, να μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει, είναι red flags και στα ραντεβού. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να μην μιλήσεις για πρώην. Να μην πεις εκεί, στην προηγούμενη δουλειά το κάναμε έτσι
0: να
1: αυτό. Τι.
0: Έτσι είναι να πάει η κόρα στη δουλειά για να συγκρίνει με τα προηγούμενα.
1: Γιατί. Πολλοί το κάνουν αυτό. Μπορεί να πάνε και να πούνε, αχ, εμείς στην προηγούμενη δουλειά κάναμε έτσι τον καφέ μας. Ή στην προηγούμενη δουλειά είχαμε πολύ χαμηλά το κλιματιστικό.
0: Όχι, μην το κάνεις.
1: Μην κάνεις.
0: Μας.
1: Δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η σύγκριση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό και αυτό. Εγώ επίσης θα πω να είναι άνετη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μην βάλει κάτι που τη στενεύει, είτε σε ρούχο, είτε σε παπούτσι, και αυτό να τη προκαλέσει δυσφορία.
1: Μπράβο.
0: Είναι και ζέστη.
1: Ναι, αλλά άνετη, αλλά chic. Έτσι. Να περάσει μέσα, να περάσει
0: του.
1: Και να τρίζουν τα γραφεία. Να γίνει εκεί χαμός, να λένε καλέ, ποια είναι αυτή η καινούργια.
0: Θα ήταν σημαντικό να μάθουμε πού είναι.
1: Πού δουλεύει.
0: Πού δουλεύει, Μυρτό, ποιο είναι αυτό το εργασιακό περιβάλλον.
1: Και επίσης, εγώ θα πρότεινα και λίγο με το κινητό. Πάλι το συνδέω με πρώτο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Το κινητό λίγο στην άκρη. Δηλαδή, μην αρχίσει το σκρολάρισμα από την πρώτη μέρα.
0: Εκτός αν είναι μέρος της δουλειάς της.
1: Ναι, και ξέρεις, είναι social media manager.
0: Ταινία.
1: Α, μου είπαν τα παιδιά να μην πιάσω κινητό. Ναι, μην αρχίσει τα stories. Ου, νέα δουλειά, Philip Brest. Ή χειρότερα, αχ, νέα δουλειά. Βαριέμαι. Ναι, όχι. Στείλτε, παιδιά, σύμβουλες για τη Μυρτό, που είναι η πρώτη μέρα της στη δουλειά.
0: Και ας συνεχίσουμε, θεωρώ ότι θα πάει η Πλάτωνα μου.
1: Κάτι τέτοιο θα γίνει. Viber 9931-0031. Cyprus's favorite way to wake up. Good morning. The Mix FM Breakfast Show.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφα Μέγα, Μότζε Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ναι, εδώ είμαστε, παιδιά. Τετάρτη 1η Ιουλίου, μέσα του καλοκαιριού. Καλό μήνα.
2: Επιτέλους θα λύσουμε το μυστήριο αν πρώτα έγινε το αυγό ή η κότα και όχι εμείς οι επιστήμονες.
1: Τι καιρό θα κάνει, ξέρετε? Μα πού να ξέρετε, εμείς θα σας πούμε, γιατί μπορεί να γίνει καμιά ανατροπάρα και να λέτε «Οπ, τι έγινε, εγώ το ήξερα, άκουγα breakfast show». Και επίσης σε πάρα πολύ λίγο έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω, αλλά περιμένετε.

0: Λοιπόν, διάλεξε. Σήμερα θα ακολουθήσουμε αυτό που θες εσύ, Πλάτωνα.
1: Θέλω να μιλήσουμε για αυτό τον υπέροχο διαγωνισμό που έχουμε και για αυτό το υπέροχο barbecue που θα κάνουμε. Και θέλω πάρα πολύ να μας πείσετε, παιδιά. Ναι. Να μας πείσετε, γιατί εμείς είμαστε ευκολόπιστοι, η αλήθεια. Αλλά θέλουμε να μας πείσετε, γιατί εντάξει, θα έρθουμε, θα κάνουμε barbecue στο σπίτι σας.
0: Θα τα φέρουμε όλα εμείς.
1: Βέβαια, εμείς.
0: Φαγητό, ποτό, μουσική και επαγγελματία ψήστη.
1: Βεβαίως, γιατί με τα food house ενώσαμε δυνάμεις και barbecue at your house έρχεται.
0: Πρέπει και εσείς βέβαια να κάνετε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι μικρό.
1: Κάτι μικρό, κάτι καλό. Να μας πείσετε.
0: Να μας πείσετε να διαλέξουμε το δικό σας σπίτι, τη δική σας αυλίτσα, μπαλκόνι, βεραντούλα, ταράτσα, ό,τι έχετε.
1: Γιατί πιστεύετε ότι αξίζετε εσείς και όχι ο απέναντι, όχι ο δίπλα, όχι ο πίσω, που σίγουρα μας ακούν. Γιατί εσείς συγκεκριμένα πιστεύετε ότι είστε οι εκλεκτοί που θα έρθουμε στο σπίτι σας να ψήσουμε και να πάρετε και βάουτσερ αξίες 300 ευρώ από τα food house.
0: Στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη τυπιά, με την ένδειξη barbecue at your house. Το μήνυμά σας, δηλαδή γιατί να έρθουμε σπίτι σας. Και μπορείτε να στείλετε και ηχητικό μήνυμα, κάτι που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
1: Βεβαίως, να ακούσουμε και τη φωνούλα σας.
0: Ναι.
1: Έτσι, για πες τώρα γρήγορα να σε ρωτήσω, κάρβουνα ή γκάζι?
0: Κάρβουνα, ρε.
1: Σουβλάκι ή μπριζόλα?
0: Σουβλάκι.
1: Χαλούμι ή λουκάνικο?
0: Χαλούμι. Λουκάνικο. Παστούρμα.
1: Έτσι είσαι.
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία, εσύ.
0: Το χαλούμι είναι χορκάτικο, παιδιά. Θα πάω χαλούμι σίγουρα. Δηλαδή και το λουκάνικο αν είναι χορκάτικο επίσης.
1: Σε ένα ψιστήρι που θα κάνετε σπίτι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις εσύ?
0: Θα κόψω τη σαλάτα.
1: Μπράβο, οι πατάτες, είσαι τη σαλάτα.
0: Άμα θα μπουν στα κάρβουνα,
1: ναι,
0: θα κάτσω να τις ετοιμάσω, ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι. Ναι. Άμα θα γίνουν, εννοώ να τις στυλίξω.
1: Να τις στυλίξεις.
0: Άμα είναι,
1: ωραία,
0: να γίνουν jacket.
1: Ναι, γιατί εγώ τις βάζω μέσα στη σμήλα.
0: Ναι.
1: Τις πατάτες. Κάνω, ναι, έτσι ενδιάμεσα. Ναι, εντάξει, είναι κόλπο τώρα αυτό.
0: Το κόλπο είναι το καλό.
1: Να
0: το βάλεις μέσα στα κάρβουνα, ρε.
1: Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, αλλά ναι, άμα κάνεις σούβλα είναι πολύ ωραίο να το βάλεις έτσι ανάμεσα. Αυτά
0: τώρα,
1: όλα,
0: άμα
1: παιδιά,
0: είναι τηγανιτές πατάτες, θα τις ετοιμάσω.
1: Θα σας τα μάθουμε, στον τυχερό δηλαδή, που θα πάμε σπίτι και θα ψήσουμε και θα φέρουμε μαζί μας και το food house, το οποίο θα φέρει και επαγγελματία ψήστη, θα φέρει όλα τα πράγματα που θα φάμε και,
0: ναι,
1: βεβαίως και voucher 300 ευρώ για σας για να πάρετε ό,τι θέλετε από το food house, αρκεί να μας πείτε γιατί πρέπει να έρθουμε σπίτι σας. Πού στέλνετε μήνυμα?
0: Στο Viber, να τα ξαναπώ. 99310031 με την ένδειξη barbecue at your house. Και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε, εκτός από το να μας πείσετε να έρθουμε σπίτι σας, είναι να καλέσετε την παρέα σας.
2: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το barbecue at your house, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at your house.

0: Θα μου επιτρέψεις πριν μπούμε τα φανταστικά σας μηνύματα για το barbecue at your house να ευχαριστήσω τη μαμά του Κυριάκου μας.
1: Ναι, σε ξεμάτιασε.
0: Με ξεμάτιασε, ναι. Άντε, να άντε, βάλω αματόπετρα, είπε.
1: Τέλεια. Ο Σταύρος, παιδιά, στέρνει το σπίτι του, το οποίο είναι, έχει μια βεραντάρα. Βεραντάρα.
0: Ναι.
1: Από εδώ μέχρι εκεί. Κοίταξε, Σταύρο, εγώ ψήνομαι. Έτσι όπως το βλέπω, έχεις και πολύ ωραία θέα.
0: Δεν θα ψήσουμε τον πλάτανό μας, παιδιά, να ξέρετε. Θα ψήσουμε τα καλύτερα από Food House.
1: Ψήνομαι πολύ και το κρατάω στην άκρη, αποθηκεύω το μήνυμά σου, γιατί μπορώ να έρθω μόνος μου.
0: Μένεις έτσι.
1: Κάτι,
0: ρε.
1: Μια χαρά, χωρίς εσένα.
0: Η Άννα μας, barbecue at your house. Ναι, σιγά, ενάρθω εγώ. Θα έρθετε με τα μαγιό σας, λέει, και θα αφήσουμε τον barbecue στον πλάτανα και θα ακούμε την καλύτερη μουσική που μην ξεφέμε. Όχι, Άννα μου.
1: Όχι, Άννα μου.
0: Φαίνεται τέλεια η αυλή. Είναι γουστάρω, αλλά δεν θα αφήσουμε τον μπάρμπεκι στον πλάτωνα.
1: Όχι, δεν θα τα αφήσουμε.
0: Θα έχουμε επαγγελματία μαζί μας.
1: Θα έχετε τους ειδικούς. Εγώ θα βουτήξω στην πισίνα. Πόσο είναι η πισίνα, για πες μου λίγο μέγεθος. Με ενδιαφέρει πάρα
0: τι
1: πολύ.
0: Τι ωραίο που είναι εντωμεταξύ η αυλή σας. Πολύ ωραία.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Έτσι και πρασινάδα, ωραία. Η Αλεξία λέει να έρθετε σε μένα, γιατί μετακομίσαμε εδώ και ένα χρόνο στο σπίτι μας και ακόμα δεν ανάψαμε φουκού. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ανάψατε φουκού.
0: Κανονικά
1: φουκού ανάβει πριν συνδέσει ρεύμα η ΑΕΚ. Πριν πρέπει να γίνει αυτό. Και μετά να συνδέσει το ρεύμα.
0: Ναι, τα υπόλοιπα όμως, ρε Πλάτωνα. Ό,τι γίνει στα κάρβουνα θα μου πεις.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Δεν θέλουμε ρεύμα. Mm-hmm. Η Μόνικα μας, γιατί θέλω να παρτάρουμε μαζί. Αυτό λέει.
1: Α, Μόνικα, Μόνικα, είσαι εσύ για τα πάρτι. Πρώτη, ο Βαγγέλης. Μένω στο πιο όμορφο χωριό, στην Κλήρου.
0: Αγαπώ.
1: Έχω πολύ όμορφη αυλή για να φιλοξενήσω την όμορφη παρέα του Mix FM και να περάσουμε μια τέλεια μέρα.
0: Ωραία, Βαγγέλη. Είναι τόσο όμορφη Κλήρου μας. Mm. Ο Μιχάλης μας. Καλημέρα, αξίζει γιατί έχουμε μεγάλη αυλή, υπέροχη θέα, τεράστιο χώρο στάθμευσης και διάθεση στα ύψη. Για να μην προσθέσω και το πετραδάκι που θέλει ο Πλάτωνας.
1: Τέλεια, θα έρθω να το βγάλω.
0: Και ερχόμαστε, Μιχάλη. Και σιγά σιγά ο Πλάτωνας, ξέρεις, τον χάνουμε λίγο.
1: Πετραδάκι.
0: Και ενώ περπατάει, προχωράει, περπατάει νύχτα.

0: Διάβασα ένα βιβλίο Πλάτωνα για τον Απόστολο Παύλο, ήταν και η γιορτή του τις προάλλες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος Απόστολος Παύλος, παιδιά, προσπαθούσε να λύσει ένα πρόβλημα, αλλά αφού το έλυνε,
1: ναι,
0: έβρισκε του ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, στο ίδιο πρόβλημα. Είναι ο πολύ γνωστός Παύλος Κύκλος. Εν τω μεταξύ, ελαλούσα τούν την κουβέντα του φίλου μου του Άριστου.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Κελαλή μου, μεγάλη.
1: Ναι, και...
0: Κελαλή μου Άριστος,
1: ναι,
0: για μια φίλη του,
1: ναι,
0: η οποία έκατσε για απόκτηση συνέδρας οδηγού, παιδιά, έκατσε τεστ.
1: Ναι.
0: Και έπιασαν την τηλέφωνο το απόγευμα για να μάθει ήταν που γίνε. Ο Άριστος είναι τέλος επειδή το τεστ. Περίφημα απαντά του, έσχισα, έπιασα το δίπλωμα με την πρώτη. Δηλαδή τι έκαμε, λαλή της ο Άριστος. Τίποτε, ένα λάσσα ταχύτητες. Με την πρώτη.
1: Καλό ρε. Αυτό ήταν καλό. Ήταν καλό. Είχα στο δίνω με την πρώτη.
0: Και σκεφτόμουν όλα αυτά τα θέματα που έχουμε και συζητάμε ρε Πλάτωνα και σκεφτόμαστε το οικονομικό και τα χρήματα και ξέρω εγώ. Και τι ωραία που ήταν τα παλιά τα χρόνια μου. Μπορούσες να κάνεις μεγάλη περιουσία που τα χαρούπια. Τεράτσια περιουσία.
1: Πω τεράτσια.
0: Έχω κι άλλα. Παγκόσμια μέρα ανεκδότου.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Και επανέλαβα κάποια από τα γνωστά, εντάξει, αγαπημένα.
1: Την τιμήσαμε, ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, πάρα πολύ ωραία ημέρα. Ανεκδότου να περάσει να μην ξανάρθει.
0: Όχι, να πω κι άλλα. Τι μου, με τρία νόμιζα.
1: Με τρία, ναι, σε παρακαλώ.
0: Έχω και βήχα εν τω μεταξύ. Γι' αυτό πάω να γελάσω και βήχω. Εφάτε με. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us. The Bossa Magnet.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: This is not just house music.
7: Can you feel it?
6: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: The hits, the energy.
1: I wake up early every morning.
0: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
3: Είναι από τα ερωτήματα, παιδιά, που όλοι τα έχουμε ακούσει, όλοι τα έχουμε συζητήσει και λέγαμε ότι δεν μπορεί να απαντηθεί ποτέ. Ένα ερώτημα που χρησιμοποιείται σε φιλοσοφικές συζητήσεις, άμα θες να το πεις για κάποιο πρόβλημα που δεν έχει ξεκάθαρη λύση, λες αυτό. Τι έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό?
4: Εγώ,
3: ναι,
4: θα πω,
3: ναι,
4: ότι πρώτα,
3: ναι,
4: έγινε...
3: Πάρ' το χρόνο σου, ραδιόφωνο κάνουμε.
4: Το αυγό.
3: Όχι, Πλάτωνα. Όχι, γιατί οι επιστήμονες πια, παιδιά, δίνουν την απάντηση.
4: Και τι λένε αυτοί οι επιστήμονες?
3: Την απάντηση μας δίνει αυτή η πρωτεΐνη, η οποία βρίσκεται στο αυγό της κότας.
4: Αχα.
3: Χωρίς αυτή την πρωτεΐνη, το αυγό της κότας δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί, να γίνει το τσόφλι του, να γίνει το αυγό.
4: Ναι.
3: Και αυτό μας δίνει ξεκάθαρα επιστημονικά απαντημένο το ερώτημα.
4: Ότι έγινε πρώτα η πρωτεΐνη.
3: Ότι πρώτα έγινε η κότα. Γιατί αν το αυγό δεν ήταν μέσα στην κότα, δεν θα έπαιρνε αυτή την πρωτεΐνη που μπορεί να την βρει μόνο από την κότα, άρα ήταν μέσα στην κότα.
4: Και η κότα που ήταν? Η κότα πώς έγινε?
3: Πλάτωνα.
4: Η κότα πώς έγινε, πες μου. Απάντησέ μου σε αυτό. Πώς έγινε η κότα? Θέλω να μου πείτε τώρα πώς έγινε η κότα.
3: Λοιπόν, επιστημονικά,
4: ναι,
3: θα σου απαντήσω.
4: Mm-hmm.
3: Τουλάχιστον όταν μιλάμε για το αυγό της κότας.
4: Ναι, ναι.
3: Ότι η κότα φύτρωσε.
4: Φύτρωσε η κότα.
3: Φύτρωσε η κότα και από τον οργανισμό της κότας,
4: ναι,
3: που είναι αυτή η πρωτεΐνη OC17,
4: ναι,
3: σχηματίστηκε το πρώτο αυγό. Δηλαδή το πρώτο αυγό έπρεπε να δημιουργηθεί μέσα σε μία κότα.
4: OC, αλήθεια.
3: Ναι, OC17.
4: Ωραία, το ερώτημα.
3: Γιατί η διαδικασία σχηματισμού αυτού του τσοφλιού, του χαρακτηριστικού του κελίφους, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Οπότε από καθαρά βιολογική σκοπιά η κότα προηγείται του αυγού.
4: Εγώ,
3: τι,
4: δεν έχω, εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα. Αλλά εντάξει. Οκ, παιδιά, εσείς τι πιστεύετε?
3: Οβοκλέιντιν.
4: Έγινε πρώτα το αυγό ή η κότα?
3: Οβοκλέιντιν.
4: Τι είναι το οβοκλέιντιν?
3: Το ουσί που σου είπα.
4: Α, ναι.
3: Το ολοκληρωμένο είναι το οβοκλέιντιν.
4: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα,
3: τώρα
4: θέλω αυγουλάκια. Αυτό κατάφερες. Θέλω αυγουλάκια τώρα. Ναι. Έτσι με μέτρια, όχι πολύ σφιχτά, ούτε και πολύ μελάτα. Κάπου στη μέση να σκάσω το ασπράδι και να βγαίνει από μέσα. Η πρωτεΐνη, πώς την είπες?
3: Οβοκλεϊντίν.
4: Αυτό το οβοκλεϊντίν να βγει από μέσα.
3: Εγώ ρε Πλάτωνα, τώρα που το θέλω μελάτο να κάνω βουτσίν την καπηρούα μου.
4: Πονά. Κατάλαβες. Και άμα συνεχίζουμε να μιλάμε, θέλω και κοτόπουλο στα κάρβουνα. Οπότε ας προχωρήσουμε.
3: Ακείνο το κοτόπουλο πεταλούδα, παιδιά. Καμία Πλάτωνα σε έναν κοτόπουλο πεταλούδα.
4: Αφήστε τώρα, τι έγινε πρώτα και τι έγινε δεύτερα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι έγιναν.
3: Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι εξελικτικά προϋπήρχε η κότα, γιατί χωρίς την πρωτεΐνη, τη μικροσκοπική αυτή πρωτεΐνη που είναι μέσα στην κότα, δεν γινόταν να τα βγω.
4: Ναι, μπράβο. Μπράβο, επιστημόνισά μου.

0: Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο για τη μηδενική βαρύτητα και είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το αφήσω κάτω.
1: Φταίτε εσείς γι' αυτό. Φταίτε εσείς και συγκεκριμένα η Αργυρό, η οποία παιδιά Αργυρό έχει στείλει μήνυμα. Ζητάει έξτρα ανέκδοτο γιατί δεν πρόλαβε τα προηγούμενα. Τα τρία που είπε η Ιωάννα σήμερα. Είναι τα τρία.
0: Και
1: τρία.
0: Με τη Μαρία, την πελάτησά της.
1: Ναι, ναι. Με τη Μαρία, βεβαίως, η Αργυρό. Και ζητάει έξτρα άλλο γιατί δεν πρόλαβε.
0: Ναι. Και τώρα της μίλησα για αυτό το ελαφρύ ανάγνωσμα.
1: Εσένα μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δες εδώ ο κόσμος, η Ελίνα γράφει αχ βρε Τζο.
0: Ήταν πολλά ωραία παιδιά.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Νιώθετε κι εσείς ότι κάτι σας λείπει? Ξέρω τι είναι αυτό. Είναι ο καιρός. Έπαιξε μπελόν ο γκουρού και ακόμη δεν μας είπε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Σε πάρα πολύ λίγο όμως θα μας τα πει όλα με πάσα λεπτομέρεια. Και επειδή σίγουρα θα έχει ζέστη, πάει πολλά ρε παιδιά έναν παγωτούι. Στην Ιαπωνία ένα παγωτό γίνεται viral για την ιδιαιτερότητα της γεύσης του. Θα μάθουμε σε λίγο ποιες γεύσεις είναι αυτές. Επίσης, ποιο καλλιτέχνη προτιμούμε να ακούμε όταν ζευγαρώνουμε? Θα μας τα πει σε λίγο ο Πλάτων.

0: να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό. Πώς μπήκε ο Ιούλης?
1: Πώς πιστεύεις ότι μπήκε?
0: Με πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Και άνοδο.
1: Το μπάνιο, το οποίο είναι το μόνο σημείο που δεν έχουμε κλιματιστικό,
0: ναι,
1: και θα έπρεπε κανονικά, ήτανε όχι σάουνα.
0: Μήπως έχεις και σάουνα και μας το κρύβεις, ρε?
1: Εντάξει, τώρα.
0: Για να με καλέσεις στη σάουνα σου, δαουλά.
1: Έτσι ήταν. Ένα χάλι, ένα πράγμα.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν έκλεισα την πόρτα. Όταν έκανα ντους, είχα ανοιχθεί την πόρτα.
0: Ρε, σταμάτα. Ρε, τον καιρό λέμε. Συγκεντρώσου.
1: Εντάξει, σταμάτα. Και ξαφνικά. Έτσι, όπως φόρησα τον μπουρνούζι. Α, μου έπεσε κάτω.
0: Και είπε στη γυναίκα σου, τι ώρα είναι. Είναι ώρα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, παιδιά, δεν θα σας ξαναδούμε. Δεν θα μας ξανακούσετε.
1: Νομίζω
0: κάπως έτσι τελειώνει άδοξα η καριέρα μας.
1: Νομίζω θα βάλω και το χορηγό σήμερα στον καιρό. Νομίζω. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα έρθει στους 39, παρακαλώ, βαθμούς.
0: Να το. Και το έλεγες για το 40, ότι το πλησιάζουμε επικίνδυνα.
1: Το έλεγα. Βέβαια, έλεγα και ότι θα έχουμε πτώση. Την Πέμπτη όμως έλεγα πτώση.
0: Τι μέρα είναι σήμερα? Α, Τετάρτη.
1: Ναι. Μικρή πτώση την Πέμπτη, μικρή άνοδος την Παρασκευή. Έτσι φαίνεται ότι θα γίνει. Με 39 βαθμούς σήμερα στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια, 28 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ, τι πιστεύεις?
0: Είναι τώρα 30 βαθμοί.
1: Όμως θα κάνω σαν τους λαϊκούς τραγουδιστές. Και το βράδυ δικό σας.
0: Τι να είναι τώρα? Πόσο? Δεν ξέρω.
1: 30 βαθμοί το βράδυ, ρε Άννα μου.
0: 22.
1: Ακριβώς. 22. Ακριβώς 22.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Οπότε, ξέρετε, βραδάκι, μπαλκονάκι, περαντούλα.
0: Κάτι είναι.
1: Έτσι, κάπως. Ή ανοίγουμε παραθυράκι, ή αυλίτσα, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Τώρα με το 22 μου δίνεις και ωραία πάσα.
1: Ναι.
0: 22-8 έχω γενέθλια.
1: 22-8 δεν θα.
0: Θα είμαστε
1: κάνουμε
0: εδώ.
1: Κάτι. Δεν θα κάνουμε. Κάτι
0: όχι,
1: πρέπει να κάνουμε.
0: Λείπετε όλοι.
1: Ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το σκέφτεσαι έτσι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Ψάχνουμε όλοι κάτι διαφορετικό για το καλοκαίρι. Ψαχνόμαστε, θέλουμε κάτι εναλλακτικό, κάτι υπέροχο. Και τώρα τα Lidl Better Living Days ταξιδεύουν σε επιλεγμένα καταστήματα Lidl σε όλη την Κύπρο με δωρεάν θράσεις για ποιο πράγμα?
1: Για ευεξία, γεύση, κίνηση, διατροφή και παιδιά, cooking moments, δροσερές γευστικές δοκιμές, yoga sessions και ιδέες για καλύτερη καθημερινότητα. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τους επόμενους σταθμούς στο lidlfoodacademy.com.cy. Εκεί είναι όλα αναλυτικά.
0: Ο επόμενος σταθμός 3 και 4 Ιουλίου, Lidl Αγίου Παύλου στην Πάφο. Όλα αυτά πρέπει να σας πούμε ότι προσφέρονται με πολύ πολύ αγάπη από τα Lidl. Replay the hits. You live the life. Hi, this is Harry Styles.

0: Είσαι ο πιο βαρετός άνθρωπος όσον αφορά το παγωτό.
1: Εγώ
0: γιατί
1: είμαι.
0: Η αγαπημένη σου γεύση είναι η βανίλια, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, αλλά αυτό το βράδυ το ξέσκισα ενό κιλού. Ναι, με διάφορες γεύσεις.
0: Διάφορες γεύσεις.
1: Καλά, είχα και βανίλια μέσα.
0: Βέβαια, ξέρω πως είναι η αγαπημένη
1: αλλά,
0: σου γεύση.
1: Ω, παιδιά, χαμός.
0: Τώρα όμως θα σε πάω στην Ιαπωνία, γιατί έγινε viral έναν παγωτό 600 γεν. Τίποτα, 3,7 δολάρια. Σε ευρώ.
1: Η μπαλά,
0: τόσα.
1: Η μπαλά ή το κιλό.
0: Όχι, το παγωτό.
1: Το πα... Α, ένα παγωτό.
0: Ένα κομμάτι. Σοχονάκι, σκέψει okay. Τώρα να έχει τρεις μπάλες πάνω.
1: Φοβαλά.
0: Μπαμπάτσικο. Οπότε είναι μια σχετικά οικονομική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Για εμάς τους περίεργους που θα πάμε η Ιαπωνία και θα θέλουμε να το δοκιμάσουμε.
1: Και τι έχει αυτό το παγωτό.
0: Τι γεύση να είναι τώρα από η Ιαπωνία που να γίνει και viral. Είστε έτοιμοι ή δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα πω.
1: Μη μου πεις ότι είναι καμιά ιδέα.
0: Με στρίδια.
1: Έλα, ρε, Άννα μου.
0: Και σόγια. Και γίνεται viral. Είναι παγωτό μηχανή, όπω και είναι που βγάλουν παιδιά. Αν έρθει το παγωτάρι στη γειτονιά, και λαλείς, το θέλω τη μηχανή, και μετά βουτάσου το ζεμέ στη σοκολάτα. Είναι παγωτό μηχανή με στρίδια, αλλά όχι οποιαδήποτε στρίδια.
1: Κάτσε, ρε,
0: από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Περίμενε, δεν μπουκώνει η μηχανή με τα στρίδια όταν πάει. Γιατί δεν θα πέσει στρίδι, είναι μόνο απλά γεύση. Δεν θα
0: έχει. Το
1: γιατί, περίμενε, να σου πω, περίμενε.
0: Πραγματικά. Για μου είναι παγωτό με στρίδια μέσα.
1: Περίμενε, παίρνει cookies and cream γεύση μέσα. Έχει και τα cookies. Παίρνει ένα άλλο που είναι με γνωστά μπισκοτάκια. Είναι μέσα το μπισκότο. Εγώ, άμα θα πάρω γεύση στρίδι, δεν θέλω και το στρίδι μέσα.
0: Όχι, ρε Πλατώνα μου, εμπαγωτό στρίδι. Το έχουν πολιτοποιήσει μέσα να έχει γεύση στριδιού. Και τα στρίδια σου λένε από τον κόλπο Γιαμάντα ή Γιάμαντα ή Γιαμαντά. Και ολοκληρώνεται με σόγια σο. Τη σόγια σο θα τη βάλω εγώ από πάνω. Αντί να σου το βουτήσω με στη σοκολάτα, θα σου το βουτήσω στο σόι σο.
1: Μου άνοιξε την όραξη, δεν θα ξαναφάω παγωτό για τι επόμενε 10 μέρε.
0: Όσοι το δοκίμασαν πάντω λένε ότι αξίζει. Αξίζει την εμπειρία.
1: Ναι, τα στρίδια Γιάμαντα είναι.
0: Τελείω νεκ φράιτ ράι, δίπλα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι που σου ξυπνάει τον ερωτισμό, εν και πολλά αντέχω να ξέρεις.
1: Και τι, παιδιά, άμα έχεις τέρμα το κλιματιστικό, μια χαρά είναι ο ερωτισμός το καλοκαίρι. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Ιωάννα Λαμπροπούλου μου.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί τώρα θα πέσουν οι μάσκες. Τώρα θα είμαστε ειλικρινείς, εντάξει.
0: Πάντα είμαστε.
1: Όταν ζευγαρώνεις. Εντάξει, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος. Τι σου αρέσει να ακούς.
0: Τι εννοείς τι μου αρέσει να ακούω.
1: Τι σου αρέσει να ακούς στο background, ρε παιδί μου. Ποιο καλλιτέχνη σου αρέσει να ακούς στο background.
0: Σιγά με να ακούσει καλλιτέχνη στο background. Τα με ακούω τη μέση μου που τσακρά. Τα γόνατα μου κάνουν με ανησυχία γιατί είναι η κάμερα του μωρού. Να ακούμε το μωρό. Και εσύ λαλείς μου καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, ρε Ανάκη μου τώρα εσύ. Ναι, ναι. Μεγάλωσε κιόλα. Εμεί οι νεολαίοι ακούμε μουσικούλα.
0: Οι νεολαίοι είναι ο θείο Πλάτωνα, παιδιά, που μα τα ταυτίζει στα γόνατα του.
1: Εμεί οι νέοι ακούμε καλλιτέχνε και συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Weekend είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνη, παιδιά, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματο.
0: Επειδή μόνο Σαββατοκύριακα εσεί μάλλον ζευγαρώνετε, εμεί που είμαστε και τη καθημερινή.
1: Όχι, εμεί ακούμε μόνο Μαράια Κάρι, το All I Want for Christmas is You. Μια φορά το χρόνο.
0: Θε να πει ότι εσύ τώρα στείνει σκηνικό και βάζει και μουσική. Και αν δεν ακούσω Weekend δεν θα μου κάνει κουκού.
1: Δεν μπορώ τώρα να σου πω συγκεκριμένα. Τώρα είναι πολύ προσωπικά αυτά που ρωτάς και πού να θυμάμαι. Αλλά να παιδιά, ορίστε, ο Weekend το νούμερο είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή κάτι του κάνει αυτό το.
0: Βάλει μας ένα Weekend να δούμε να σε πιάει τίποτε.
1: Παιδί μου, θα βάλω τώρα, αλλά φοβάμαι το βάλω και μου έρθει και φύγω. Πάρω άδεια σήμερα.
0: Θα κλειδωθώ μες στο στούντιο, μην ανησυχείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Κυριάκο μου, το μήνυμά σου δεν θα το διαβάσουμε.
0: Όχι, θέλω.
1: Όχι, θα το διαβάσουμε, δεν θέλουμε. Αλλά πείτε μας εσείς παιδιά, έτσι, έχετε κάποια προτίμηση, δηλαδή προτιμάτε είδος μουσικής, προτιμάτε να ακούτε έτσι rock, προτιμάτε να ακούτε λαϊκά, προτιμάτε να ακούτε άριες και όπερες.
0: Σκεφτούμε τόσα πολλά να πω και μετά σκέφτομαι
1: κλασική μουσική.
0: Ότι κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Τα.
0: Ναι, ναι, τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ή ένα Τσαϊκόφσκι.
1: Αχ, τι μου θύμιζα τώρα, Τσαϊκόφσκι, ναι. Τσαϊκόφσκι.
0: Παμπκίνο, γελώ πολλά με το μήνυμα σου, έχεις απόλυτο δίκιο, θα το επαναλάβω για ευνόητο.
1: Γι' αυτό. Και πάμε να ακούσουμε Weekend, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί αυτή τη στιγμή να περιμένουν Weekend για να ξεκινήσουν. Οπότε, άντε, τι λέμε σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλό βόλι, τι λέμε, ρε Πλάτωνα.

0: Αχ, δεν το πιστεύω, παιδιά. Πώς πέρασε έτσι ένα τρίωρο υπερθέαμα.
1: Είδες.
0: Λοιπόν,
1: θα έρθουμε και αύριο.
0: Βεβαίως, και προς το παρόν θα έρθει το μαράκι Πορφυράκι. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Αλλά απλά το να θέλω να σου μιλήσω για το WiFi μου.
1: Πες μου για το WiFi.
0: Το θέλω δυνατό. Δεν θέλω εκπλήξεις. Δεν θέλω να το ψάχνω. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής μας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες WiFi και όχι μόνο στο σαλόνι, όχι μόνο δίπλα από το modem, παντού. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber and Fiber to the Room, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
1: Και πάμε στο Μπίνμπαρ, το οποίο παίζει μπάλα με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ και μοιράζει δώρα, γιατί είναι συντονισμένο με τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Μπαίνει σε ρυθμούς Μουντιάλ και προσκαλεί όλους εμάς να ζήσουμε τη διοργάνωση με ακόμα περισσότερα positive vibes, διαδραστικές εκπλήξεις και πλούσια δώρα. Ακούστε λίγα από τα δώρα που τρέχουν. Το μεγάλο δώρο, ένα PlayStation 5 και FC26, αλλά και τρεις μηχανές του καφέ Xiaomi και άλλες μηχανές Nespresso και συνοδευμένα με κουτιά κάψουλες καφέ Βραζιλίας, δηλαδή ένας χαμός θα γίνει, παιδιά.
0: Φανταστικά.
1: Στο ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Αν τώρα περάσετε από τα πρατήρια Shell, μπορείτε να κάνετε το γέμισμα της χρονιάς και να διεκδικήσετε και τρία ολοκένουργια Jeep Avenger για τρεις τυχερούς συνολικά. Θέλω το ένα, γίνεται.
1: Βεβαίως και γίνεται, στο κανόνισα τώρα. Τι τρετρετρετ, ορίστε.
0: Ένα Jeep Avenger.
1: Είδες, για να μην λες Jeepy. Λοιπόν, αυτά.
0: Γέλασα πιο πολύ όπως ανέπρεπε να απολογούμε, απλά δεν το περίμενα.
1: Αύριο πρωί τα λέμε πάλι εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Α, κάτι με τραβάει. Ένας μαγνήτης. Είναι το hot track of the week. Magnetic. Fresh. Loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφα Μέγα, Μόντζε Cyprus, Κόσμος Insurance, powered by Mix FM.

0: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work, ένα διαφορετικό Mix at Work, γιατί σήμερα μαζί μου, βασικά δεν είμαι μόνη μου μέσα στο στούντιο, είναι και ο Πλάτων Μουρατίδης, θες να πεις μια καλημέρα, αλλά μαζί μας έχουμε και την DJ Ash, η οποία είναι εδώ για να μας ξεσηκώσει και να μας βάλει σε ρυθμούς.
1: LMF! Καλημέρα, λέμε από τις 6 το πρωί.
0: Μαρία
1: Πορφύριου μου. Τώρα λέμε καλησπέρα.
0: Λέγαμε εμείς από τις 6 το πρωί. Τώρα εγώ λέω στις 10. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Μεγάλη μας χαρά. Έχουμε μπει για τα καλά στους ρυθμούς του LMF. DJ Ass εδώ για να παίξει μοναδικά για μας. Θα σας ακούω από μέσα και θα έρχομαι.
0: Θέλω
1: να
0: καλέσω όλο το γραφείο να έρθετε εδώ, γιατί ετοιμάζετε και προβλέπετε παρτάρα με την DJ Ash. Οπότε συντονιστείτε όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, γιατί πάμε να παρτάρουμε και να περάσουμε φανταστικά όλοι μαζί. Οπότε
1: ξεκινάμε.
0: Ένα, δύο, τρία, πάμε.

Έχουμε πάρτι εμείς σήμερα στο σταθμό, γιατί μαζί μου είναι η DJ Ash, την οποία μπορείτε να απολαύσετε και στο LMF, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Πω, καλό μήνα δεν είπα, ξέχασα, ξεχάστηκα πόσα συμβαίνουν σήμερα. Καλό μήνα, μπήκαμε στον Ιούλιο με τον καλύτερο τρόπο, με πολύ εκρηκτική διάθεση. Όπως σας είπα, αύριο αρχίζει το LMF και την DJ Ash μπορείτε να την απολαύσετε την Παρασκευή, που θα έχουμε R&B βραδιά από τις 7 μέχρι τις 8, σωστά? Από τις 7 μέχρι τις 8 θα είσαι εκεί, οπότε περιμένετε να ζήσετε πολύ πολύ έντονα πράγματα φέτος

Χαμός γίνεται σήμερα στο στούντιο, παιδιά. Ούτε που τη φανταστήκατε αυτή την Τετάρτη, αλλά υποδεχόμαστε και τον Ιούλιο με αυτή τη διάθεση. Και επειδή είμαστε σε διάθεση LMF, πάμε να δούμε τι έχει να γίνει από αύριο, λοιπόν. 2 Ιουλίου που ξεκινά το LMF στο The Warehouse στη Λεμεσό. Στην κεντρική σκηνή έχουμε live stage, garden stage, disco. Την Παρασκευή έχουμε R&B και Afro Beats. Το Σάββατο έχουμε EDM και Techno. Και την Κυριακή έχουμε old school, 80s, 90s, zeros και ελληνικά. Έχουμε για όλα τα γούστα, παιδιά. Μπορείτε να ακούσετε ό,τι γουστάρει η ψυχή σας για να χορέψετε, να υποδεχτείτε την καρδιά του καλοκαιριού με την παρέα σας, με τους καλύτερους DJs και εννοείται τον Mix FM να βρίσκεται εκεί για να σας ξεσηκώνει και φέτος.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσού Εφραίμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
7: One, two, three, pick it up, yeah!
8: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
9: Τρεις νύχτες, ένας καλλιτέχνης. Ο απόλυτος στάρ.
10: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
11: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
9: Ο Γιώργος Τσαλίκης, live στο Garden Day and Night.
12: Είμαι μια χαρά, στα καλύτερα μου.
9: 9, 16 και 23 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
13: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
9: Γιώργος Τσαλίκης, live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου, μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις 2266-2626.
14: This is not just house music.
15: Can you feel it?
14: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

χαμός γίνεται σήμερα. DJ Ash in the house, στο στούντιο του Mix FM. Είμαστε μαζί σήμερα γιατί κάνουμε την καλύτερη προθέρμανση για το LMF, το οποίο αρχίζει αύριο και μπορείτε να την απολαύσετε την Παρασκευή από τις 7 μέχρι τις 8, που θα είναι R&B Vibes. Εκεί θα είναι η DJ Ash και πολλοί άλλοι DJs του νησιού και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα σας περιμένουμε στο The Warehouse στη Λεμεσό. Θα γίνει χαμός.

0: αυτό και αν ήταν warm-up με την DJ Ash. Την είχαμε μαζί μας την προηγούμενη ώρα και θα ακολουθήσουν πάρα πολλές guest εμφανίσεις σε όλες τις εκπομπές εδώ στο Mix FM, οπότε παραμένετε συντονισμένοι γιατί κάνουμε την πιο σωστή προθέρμανση για το LMF, το οποίο έρχεται από αύριο μέχρι την Κυριακή στο The Warehouse στη Λεμεσό, εκεί όπου θα χτυπά ο παλμός όλης της Κύπρου με το Loud Music Festival. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα. Μπορείτε να απολαύσετε την DJ Ash την Παρασκευή από τις 7 μέχρι τις 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Το ξέρω, δεν θέλετε να φύγει, ούτε εγώ θέλω να φύγει, αλλά έχουμε πλούσιο πρόγραμμα, οπότε μένετε συντονισμένοι.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. The run from the sunlight, Dracula.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Είμαι μόνη μου πλέον στο στούτιο. Η DJ Ash αποχώρησε. Δεν μου αρέσει καθόλου που είμαι μόνη μου, γιατί σας άρεσε και μου άρεσε και εμένα αυτό το πάρτι που είχαμε εδώ στο στούτιο του Mix FM. Όμως η παρτάρα συνεχίζεται από αύριο, που θα αρχίσει και το LMF μέχρι την Κυριακή. Θα περάσουμε φανταστικά και φέτος. Ανυπομονώ τόσο πολύ για το φετινό πρόγραμμα και για όλους τους DJs και τραγουδιστές και καλλιτέχνες που θα δούμε στη σκηνή του LMF. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα τώρα με τα Coffee Berry στην παρέα μας, με 10 χρόνια παρουσίας που μας χαρίζουν 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
5: παρέα με τους Παπιλίου Μπαντ.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Taylor Swift με το Elizabeth Taylor και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι και ένα από αυτά είναι τα barbecue με τους φίλους μας που τους καλούμε στο σπίτι, που ψήνουμε, που περνάμε ωραία, αλλά αν είσαι εσύ πάντα αυτός που ψήνει και που υδρώνει και που είναι πάνω από τα κάρβουνα ενώ οι υπόλοιποι απολαμβάνουν το φαγητό και τη χαλάρωση και το ωραίο πάρτι, τότε αυτό ήρθε η ώρα να αλλάξει, γιατί έρχεται ο Mix FM και τα Food House, τα οποία φέρνουν το barbecue at your house με φαγητό, ποτό, μουσική και ραδιοφωνική παραγωγή. Θα έρθουν στο σπίτι σου με προσωπικό ψήστη να ψήσουμε, να απολαύσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue παρέα. Και αυτό που πρέπει να κάνεις αν θες να κερδίσεις αυτό το δώρο είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι και μπορεί ένα barbecue στο σπίτι σας να γίνει δικό σας.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή. Μπήκε ο Ιούλιος, παιδιά. Εύχομαι να είναι ένας ομαλός, χαλαρός Ιούλης, γεμάτος ξερνιασιά και καλοκαιρινές στιγμές μόνο. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν και αυτά 10 χρόνια παρουσίας με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Τρεις νύχτες, ένας καλλιτέχνης. Ο απόλυτος στάρ.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: Ο Γιώργος Τσαλίκης, live στο Garden Day and Night.
5: Είμαι μια χαρά, στα καλύτερα μου.
2: 9, 16 και 23 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Γιώργος Τσαλίκης, live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου, μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις 2266-2626.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ρατατούιλ και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ρατατούιλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφαμέγα, Μότζε Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemenes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
9: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Αυτός ήταν ο Calvin Harris με το Feel So Close και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Είναι Τετάρτη, φτάσαμε κιόλας στα μέσα της εβδομάδας. Εν τω μεταξύ πρέπει να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους. Μπήκε κιόλας ο Ιούλιος, ένας μήνας νομίζω πολύ αγαπητός σε όλους μας, γιατί πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο προς τον Αύγουστο και στις διακοπές που θα κάνουμε, που θα ξεκουδραστούμε, που θα χαλαρώσουμε, που θα απολαύσουμε επιτέλους λίγο περισσότερο το καλοκαίρι. Θα περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε αν έχετε οποιαδήποτε γιορτή, γενέθλια, επέτειο σήμερα, να κάνουμε την αφιέρωση που θέλετε εννοείται για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με το Drive Safe από Miles Smith και Neil Horan.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opalite και θέλω να σας πω ότι μάλλον σε δύο μέρες η Taylor Swift θα παντρευτεί. Οπότε αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι θα έχουμε την ίδια μέρα επέτειο γάμου και κάποιος έτσι να με συνεφέρει, γιατί το ξέρετε πόσο μου αρέσει η Taylor Swift, το ξέρετε ότι θα ενθουσιαστώ αν συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια μόνη μου κάνω αυτά τα σενάρια, δεν ξέρω αν συμβαίνει. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε λίγο τα

του καιρού, γιατί όπως φαίνεται η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στα 29, στους 29 βαθμούς στα δυτικά παράλια, στους 33 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Οπότε καλή υπομονή να ευχηθώ και σήμερα να πίνουμε άφθονο νεράκι παγωμένο, να βάλουμε το αντιλιακό μας και αφού εμείς θέλαμε το καλοκαίρι, τώρα πρέπει απλά να σωπαίνουμε και να το απολαύσουμε έτσι όπως

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό σεφ. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατζηεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
6: Κόκκινο.
7: Καπέλο.
6: Φρούτο.
7: Αμήλο.
6: Ναι.
8: That's it.
5: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
9: This is not just house music.
10: Can you feel it?
9: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

What do you mean, λέει ο άντρας μου, ο Justin Bieber, ο wannabe άντρας μου, γιατί κάποτε τον ήθελα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό θέλω να ρωτήσω κι εγώ σε όσους μου λένε ότι δεν έχουν κατεβασμένο ακόμη το Footy App πάνω στο κινητό τους. Τι εννοείτε δεν έχετε κατεβασμένο ακόμη το Footy App πάνω στο κινητό σας? Να σας θυμίσω ότι εκτός από το ότι παραγγέλνετε κάτι και το έχετε πολύ γρήγορα στην πόρτα σας με ένα κλικ, να ξέρετε ότι με κάθε παραγγελία που κάνετε μέσα από το Footy App και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ολοκέντρο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε έτσι όπως με ακούτε αυτή τη στιγμή, κατεβάστε το Footy App, κάντε την παραγγελία σας και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε

είσαι κι εσύ όπως εμάς που χρησιμοποιούμε καθημερινά το ChatGPT στη ζωή μας, τότε έχω να σου προτείνω κάποια tips που θα σου κάνουν ακόμη πιο ευκολότερη τη ζωή και θα σου δίνει τις σωστές απαντήσεις στο chat και όχι να σου κάνει υποθέσεις. Αρχικά, να ξέρεις ότι πριν από την ερώτηση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να γράψεις τη λέξη First Principles. Όταν γράψεις αυτό το πράγμα και μετά ακολουθήσει η ερώτηση που έχεις να κάνεις, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να σου γράψει υποθέσεις ή να σου γράψει κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Κάποιες φορές το έχουμε πιάσει στα πράσινα, νομίζω, το chat, να μας λέει κάποια πράγματα που δεν αληθεύουν, κάποια πράγματα που ίσως να ισχύουν. Οπότε, αν γράψετε το First Principles, να ξέρετε ότι πάντα θα είναι σωστή η απάντηση. Και το, η δεύτερη λέξη που πρέπει να γράφετε, αν θέλετε να σας εξηγήσει κάτι πάρα πολύ απλά και βήμα προς βήμα, να γράψετε τη φράση LI 10. Και αυτό σημαίνει explain like I'm 10. Να σου το εξηγήσει κάτι, λες και είσαι 10 χρονών και θα σου το γράψει πάρα πολύ αναλυτικά με πολύ απλά βήματα. Οπότε ακολουθήστε αυτά τα tips και thank me later.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτό ήταν το τραγούδι Girls και πόσο μας αρέσει και πόσο το έχουμε συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη σειρά Off Campus και συγκεκριμένα με το επεισόδιο όπου ο ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Γκάρετ Γκράχαμ, χορεύει στο ρυθμό αυτού του τραγουδιού. Όσοι δεν έχετε δει ακόμη αυτή τη σειρά, αξίζει με τα χίλια να τη βάλετε, να τη δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο όταν θα έχετε λίγο περισσότερο χρόνο. Να σας πω ότι εγώ την έχω δει 4-5 φορές μέχρι στιγμής. Μου αρέσει πάρα πολύ και σας λέω ξανά να μπείτε να τη δείτε. Και με αυτό το τραγούδι λοιπόν σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι, όπως είναι και κάθε μέρα άλλωστε. Και θα περιμένω στο Viber στο 99310031 τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις που θέλετε να κάνουμε σε κάποιο δικό σας άτομο που ίσως να έχει σήμερα τα γενέθλιά του, τη γιορτή του, οποιαδήποτε επέτειο. Οπότε στείλτε μου εσείς και εμείς θα το κανονίσουμε.

Νομίζω και χθες αλλά και σήμερα κάναμε το σωστό warm-up για το Loud Music Festival, το οποίο ξεκινάει από αύριο 5η 2 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Να ξέρετε ότι θα έχει δύο σκηνές, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες. Ξεκινάει από τις 5 το απόγευμα και τελειώνει στα μεσάνυχτα κάθε μέρα. Και μπορείτε να μπείτε πολύ εύκολα στο ticketbox.com.cy, να πάρετε τα εισιτήρια σας από τώρα σε πολύ καλύτερη τιμή, και μπορείτε να πάρετε και το All Day Pass, το οποίο είναι για όλες τις μέρες. Οπότε

Για 4 μέρες θα μπορείτε να πάτε να απολαύσετε τη μουσική, να χορέψετε, να διασκεδάσετε και όχι μόνο. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους εκεί, γιατί και για αυτό τον Ιούλιο η Λεμισός γίνεται πιο loud από

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Αυτή την Κυριακή, 5 Ιουλίου, θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο εκεί στη Λεμεσό για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό, όπου θα μπορείτε να πάτε να απολαύσετε κάτω από τα αστέρια στον χώρο του Starlit Screens την ταινία Ratatouille στις 8.30 το βράδυ, και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον οργανισμό Meow Mission για τη φροντίδα και στήριξη των αδέσποτων γατιών της Κύπρου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να πάρετε τα εισιτήριά σας στο Instagram του Starlit Screens. Και να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα πας να απολαύσεις μια πολύ ωραία καλοκαιρινή βραδιά και ταυτόχρονα θα συνεισφέρεις για αυτό τον πολύ σπουδαίο

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας θυμίζω ότι έχουμε πρώτη του μήνα σήμερα, οπότε να πούμε ξανά καλό μήνα σε όλους. Σας θυμίζω επίσης ότι πρέπει να έχουμε πάντα το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς, αν δεν θέλουμε ο λογαριασμός του ρεύματος να έρθει και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Οπότε ήταν ένα από τα tips που σας έδωσα τις προηγούμενες μέρες και το κρατάμε αυτό. Πίνουμε αρκετό νερό, βάζουμε αντιλιακό και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά μέσα στο επόμενο διάστημα, να αντέξουμε όλοι αυτοί τη ζέστη. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφαμέγα, Μότζε Σάιπρους, Κόσμος Insurance, Powered by Mix FM.
3: Τρεις νύχτες, ένας καλλιτέχνης. Ο απόλυτος στάρ.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: Ο Γιώργος Τσαλίκης, live στο Garden Day and Night.
5: Είμαι μια χαρά, στα καλύτερα μου.
3: 9, 16 και 23 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις 2266 2626.

καλώ ορίσατε στο Hit Parade. Λίγα λεπτάκια μετά τις 2, κάνει Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Καλό μήνα! Τι ωραία που μπήκε ο Ιούλιος. Να νιώσουμε τη ζέστη μέσα μας. Πάρα πολύ ζέστη, αλλά θα το απολαύσουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Έρχεται και το Loud Music Festival Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οπότε θα φτιάξει και η διάθεσή μας. Είμαστε halfway there της εβδομάδας. Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Και κάθε μέρα όπως και σήμερα μαζί μας είναι και η Epic.

Βρείτε ό,τι πιο καλοκαιρινό να φορέσετε, ό,τι πιο φεστιβαλικό υπάρχει μέσα στην ντουλάπα σας, να κάνετε έντονο μακιγιάζ, έντονα μαλλιά. Αν δεν κάνετε, δεν πειράζει, θα έχει εκεί. Για Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Loud Music Festival. Ξεκινάει αύριο και πάει μέχρι και την Κυριακή με πάρα πολύ μουσική στο The Warehouse στη Λεμεσό, με δύο σκηνές, με πάνω από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα παρτάρουμε αύριο, οπότε νιώστε τον παλμό, ζήστε και εσείς την εμπειρία του Loud Music Festival και βρείτε εισιτήρια στο ticketbox.com.cy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
6: Κόκκινο.
7: Καπέλο.
6: Φρούτο.
7: Αμήλο.
6: Ναι.
8: That's it.
5: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
9: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Αλφαθήτα, Scaffolding Solutions και Manes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
10: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

αρέσει πάρα πολύ που μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά και έχουμε συνέχεια πάρτις, συνέχεια event, συνέχεια φεστιβάλ, για να μην βαρεθούμε, να έχουμε έτσι όλο το καλοκαίρι κάπου να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε, να χορεύουμε ασταμάτητα, για να μας μείνει αξέχαστο. Το μεγαλύτερο R&B πάρτι της χρονιάς επιστρέφει στην παραλία. Είναι Andres P και LPS back to back. Τους αγαπάμε αυτούς τους δύο μαζί. Ξέρετε τι κάνουν χαμό. Με ένα old school μουσικό ταξίδι που τιμά την εποχή των απόλυτων R&B επιτυχιών από τα 80s, τα 90s και τα early zeros. Να σας πω ότι μπορείς να πας 19 Ιουλίου στις 7 η ώρα στο Amos Beach Bar, στο Mackenzie στη Λάρνακα, και μπορείς να μπεις στο ticketbox.com.cy για να βρεις τα εισιτήριά σου, ή να, αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση, θα πάρεις το 99-31-0031. Να ζεις αυτό το απόλυτο summer party με πολλά μουσικά vibes, cocktails, ενέργεια, δίπλα από τη θάλασσα, η παραλία του Mackenzie, όλοι θα χορεύει R&B μέχρι αργά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Shh.

πας να απολαύσεις μια υπέροχη βραδιά σινεμά κάτω από το φεγγάρι. Μπορείς να το απολαύσεις και να φας και πάρα πολλά popcorn. Θα ζήσουμε αυτή τη μαγεία του Ρατατούι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 στο χώρο του Starlit Screens στη Λεμεσό, έτσι ένα καλοκαιρινό σινεμά, και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον οργανισμό Meow Mission για τη φροντίδα και τη στήριξη των πολλών αδέσποτων γατιών της Κύπρου που δεν έχουν βρει ακόμα το σπίτι τους. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα τα βρείτε όλα στο Instagram του Starlit Screens. Μπείτε να δείτε και πάρτε την παρέα σας για ένα ωραίο βράδυ κάτω από τα αστέρια να παρακολουθείτε σινεμά.

0: κάνεις online αγορές. Αν κάνεις online αγορές, που ξέρω ότι κάνουμε όλοι μας, τότε το να σου πω ότι το online shopping στην Κύπρο άλλαξε με το Scrooge Plus. Ξεκλειδώνεις πια δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές σου, είτε επιλέγεις παραλαβή από Scrooge Point, είτε παράδοση στο χώρο σου. Μπαίνεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μαθαίνεις περισσότερα για το Scrooge Plus, το οποίο σε κάνει να ξεχνάς τα μεταφορικά και τα κάνει όλα πιο εύκολα. Επίσης, να σας πω ότι οι παραγγελίες σας θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι τσουκ. Θα παίξεις το κουδούνι σας, θα ανοίξεις την πόρτα, θα έχεις το πακετάκι σου πάρα πολύ εύκολα, χωρίς τα μεταφορικά, χωρίς έξτρα άγχος, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
1: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.

θέλεις να φας κάτι λαχταριστό, τότε μία συνταγή και μία τεχνική είναι αυτή που θέλεις, που αντέχει έναν αιώνα σχεδόν. Δεν είναι απλή παράδοση, είναι τα KFC και είναι η απόδειξη συνέπειας και εμπειρίας που χτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζει αυτή την αυθεντική γεύση, την πρώτη μπουκιά από τα μπέρκερ του KFC, για να καταλάβεις τι πάει να πει αυθεντικότητα. Είναι αυτό που κάνει το κοτόπουλο τόσο απολαυστικό και τόσο τραγανό και τόσο ζουμερό ταυτόχρονα. Everybody get up.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30. Μαζί, δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
4: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM.

0: Κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού σας. Αφήνω όμως με πάρα πολύ μουσική. Στις 5 θα έρθει η Έλενα, θα έρθει ο Άρης, θα έρθει το Drive Time Show να σας κάνει παρέα. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο στις 2. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατζηεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: This is not just house music.
9: Can you feel it?
8: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
10: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
5: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη. Και δεν είμαι μόνος εδώ στο στούντιο. Είμαι παρέα με DJ Andres P. Και όπως ακούτε, κάνουμε έτσι ένα νοσταλγικό ταξίδι. Πάμε old school, παιδιά. Γιατί την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο κλείσιμο δηλαδή του LMF, του Loud Music Festival, ο DJ Andres P θα είναι εκεί για να μας ταξιδέψει με τις μουσικές του επιλογές. Τι κάνετε, στείλτε μου τα μηνύματά σας, Viber 99 31 0031, και πείτε μου τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε, παιδιά. Αν είστε τυχεροί, ίσως η δική σας παραγγελιά να επιλεχθεί από τον DJ μας. Εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7, DJ Andres P μαζί μας μέχρι και τις 6, και δυναμώστε τα ραδιόφωνα και πάμε να παρτάρουμε.

Παιδιά, ακούμε και Michael Jackson τώρα από DJ Andres P. Και φαντάζομαι το έχετε δει ότι η βιογραφική ταινία που έχει γίνει για τον Michael Jackson έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις ακόμη και το Oppenheimer. Είναι η βιογραφική ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις. Δεν την έχω δει ακόμη. Αν την έχετε δει, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031. Να μας πείτε λίγο πώς σας φάνηκε. Δεν ξέρω αν θέλω να τη δω. Να πάω ή να μην πάω, DJ Andres P. Να πάω, να πάω. Μου λέει να πάω. Άμα είπε ο DJ Andres P να πάω, θα πάω, παιδιά. Είναι εδώ στα Dex μαζί μας και θα είναι μέχρι και τις 6 για ένα προπομπό, θα πω, για την Κυριακή 5 Ιουλίου στα πλαίσια του LMF. Δυναμώστε την ένταση.

Ακούμε Thriller από Michael Jackson και Thriller, παιδιά, είναι και ο καύσωνας που υπάρχει. Φτάσαμε στους 38-39 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο θα είναι στους 37 και ίδια περίπου θα είναι η κατάσταση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λίγες βροχές μεμονωμένες στα ορεινά. Δεν επηρεάζει βέβαια καθόλου το LMF. Σήμερα, παιδιά, πήγαμε εκεί το μεσημέρι με την Ιωάννα Λαμπροπούλου για να γυρίσουμε ακόμα ένα βίντεο της Λούλας και του Ρούλη. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Έχουν ήδη βγει δύο, βγαίνει και το τρίτο σήμερα. Αλλά έχω να σας πω ότι έχω πάθει πλάκα από την κατάσταση που έχει στηθεί εκεί, στο The Warehouse, στη Λεμεσό. Προβλέπεται ένα τετραήμερο γλέντι, ένα τετραήμερο πάρτι από τις 5 μέχρι τις 12 με ασταμάτητη μουσική. Live links 4 με 6 κάθε μέρα από τον Mix FM. Μαζί μας βέβαια DJ Andres P, ο οποίος θα είναι εκεί την Κυριακή στις 5 του Ιούλη για old school μουσική όπως αυτή που ακούμε τώρα. Τα εισιτήριά σας, αν έχουν μείνει, γιατί έχουν εξαντληθεί σχεδόν, Ticketbox, μπορείτε να τα προμηθευτείτε. LMF, παιδιά, Loud Music Festival, γιατί ο Ιούλιος φέτος είναι live.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates. Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Είναι επίσημο, παιδιά. Φημολογήτουν εδώ και μερικές μέρες και πλέον η EBU το έκανε επίσημο. Ο Καναδάς από το 2027 θα μπει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μετά την Αυστραλία, λοιπόν, που έκλεισε πάνω από 10 χρόνια, ο Καναδάς είναι η επόμενη χώρα εκτός της Ευρώπης που θα μπει σε αυτό το διαγωνισμό τραγουδιού. Κάτι θέλει να μου πει ο Άντρες Πι, πες μου. Άρα θα είναι full vision, θα είναι world vision, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πώς νιώθω γι' αυτό. Κάπως στην Αυστραλία τη δεχτήκαμε ανέμακτα, τώρα και με τον Καναδά ας αλλάξει όνομα, ας αλλάξει δομή και ας δούμε τι πάει να γίνει, παιδιά. Πείτε μου τις απόψεις σας κι εσείς. Πες μου. Ναι, φτάνει να μην τη βλέπουμε στις 3 το πρωί, έχεις δίκιο, γιατί και τώρα με το Μουντιάλ κάποια παιχνίδια. Όχι, θα προσαρμοστούν εκείνες τις ώρες τις δικές μας.

Εμείς σε πολύ λίγο αποχαιρετούμε τον DJ Andres P. Αλλά παιδιά, αν θέλετε περισσότερο από αυτό το old school νοσταλγικό ταξίδι στο οποίο μας πήγε, Κυριακή 5 Ιουλίου θα είναι στα DEX του LMF. Βέβαια το LMF ξεκινάει από τις 2 του μήνα, 2, 3, 4 και 5, ένα τετραήμερο πάρτι. Πάμε λοιπόν για ένα δυναμικό φινάλε με DJ Andres P. Δυναμώστε την ένταση παιδιά και όποιον βρίσκεστε, παρτάρετε.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη

Με Dracula μπήκαμε, παιδιά, στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Άρης Κυπριανού στο μικρόφωνο και φυσικά στην παρέα μου η McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Και εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω για την πλατεία, την παράσταση στην οποία έχω τη χαρά να συμμετέχω μαζί με υπέροχους ηθοποιούς, η Ζωή Κυπριανού, ο Χάρης ο Κολός, η Ηλιάνα Κάκουρα, η Χριστίνα Χριστόφη, η Ανδριανίνη ο Κλέους και η Ραφαέλα Καβάζη. Και φυσικά on stage μαζί μας ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου, a.k.a. Σαΐς. Αύριο, παιδιά, παίζουμε στα Πολεμίδια, οπότε Πολεμίδια, να μας ακούτε, θα είμαστε στις γειτονιές σας αύριο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι δύο τελευταίες παραστάσεις στη βάση μας, στην πλατεία της Αγλατζιάς. Παρόλο που έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, έχω εξασφαλίσει, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση αποκλειστικά και μόνο για ακροατές του Mix FM. Και αν θέλετε να τη διεκδικήσετε, για το Σάββατο 4 Ιουλίου, στέλνετε πλατεία, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber 99 31 00 31.

Θυμάμαι, παιδιά, τον κολλητό μου να μου λέει πάντα από τότε που ήμασταν 19-20 ότι μετά τις 4-5 το απόγευμα δεν ήθελε να πίνει καφέ γιατί ενοχλούσε τον ύπνο του το βράδυ. Δεν θα πω ψέμα, τον κοροϊδεύαμε όλοι μαζί, πάντα καλοπροαίρετα. Κοίτα όμως που τώρα θα έρθω στα λόγια του, παιδιά, γιατί βγήκε μία έρευνα που λέει πότε πρέπει να πίνουμε την τελευταία κούπα καφέ πριν τον ύπνο. Όταν είδα τον τίτλο, λέω εντάξει, λογικά θα μας πει 4-5 ώρες πριν. Κι όμως, παιδιά, για να μπορέσετε να έχετε έναν καλό ύπνο το βράδυ, 9 ώρες πριν τον ύπνο πρέπει να είναι η τελευταία κούπα καφέ που θα πιείτε. Τι σημαίνει αυτό? Αν λοιπόν εσείς θα κοιμηθείτε γύρω στις 11, μετά τις 2, με διανοηθείτε να πιείτε καφέ εμπεθιά, γιατί δεν θα καταφέρετε να ηρεμήσετε. Και επίσης οι μελέτες δείχνουν ότι η καφεΐνη αργά μέσα στη μέρα μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου κατά περίπου 45 λεπτά. Δεν ξέρω πώς νιώθω γι' αυτό, γιατί εγώ όταν έχω παράσταση, ας πούμε, στις 7 η ώρα, θα πιω έναν καφέ πριν τις 7 και δεν θα κοιμηθώ η ώρα 4 το πρωί, 9 ώρες μετά, θα κοιμηθώ λίγο μετά, γύρω στις 12, 1. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, και δεν ξέρω και το δεκαφεϊνέ πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Πάντως οι μελέτες λένε ότι το καφέ το καταναλώνουμε τουλάχιστον 9 ώρες πριν τον ύπνο. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς 1η Ιουλίου.

Viral Dubai Chocolate. Ξέρετε για ποια λέω, τη σοκολάτα αυτή με το κανταΐφι και το φιστίκι που είχε γίνει ο κακός χαμός πέρσι, τέτοιο καιρό πρέπει να ήταν. Μετά από αυτό λοιπόν την παγκόσμια επιτυχία, ήρθε η σειρά της Μικόνου να αποκτήσει τη δική της signature σοκολάτα. Σοκολάτα, το είπα λίγο έτσι όπως μια γνωστή πολιτικός στην Ελλάδα. Σοκολατάκια. Η Mykonos Chocolate Co., παιδιά, παρουσίασε την πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί και μάλιστα έγινε ανάρπαστη μέσα στο πρώτο μόλις 24ωρο κυκλοφορίας της, παιδιά. Οι γεύσεις της είναι λευκή αρχικά η σοκολάτα και οι γεύσεις της είναι εμπνευσμένες από τη Μύκονο αλλά και από ολόκληρη τη Μεσόγειο με υλικά όπως είναι τα σίκα, η μαστίχα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς. Αυτή είναι η σοκολάτα της Μυκόνου και ακόμα και τα ονόματά της, παιδιά, όπως δηλαδή είναι Sunset in Hora, Ματογιάννη, Olive and Sea, θυμίζουν καλοκαίρι στο νησί. Μετά λοιπόν από το φαινόμενο της Dubai Chocolate, η οποία εγώ θα πω την αμαρτία μου, αν και είμαι λάτρης του φιστικού και του πιστάτσο, δεν με ενθουσίασε. Μετά όμως από το φαινόμενο της Dubai Chocolate, μένει να δούμε εάν η Mykonos Chocolate θα γίνει το επόμενο viral γλυκό που θα κατακτήσει τα social media. Τι πιστεύετε εσείς, θα τη δοκιμάσετε? Πού λέτε να τη βρούμε, παιδιά? Να στείλουμε μια φορτωτική από Mykonos.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.
5: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
6: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Είμαστε στα μισά, παιδιά, της φάσης των 32 στο Μουντιάλ. 7 είναι οι χώρες που έχουν περάσει στους 16. Το Εκουαδόρ δεν τα κατάφερε, που ήταν έτσι έκπληξη για τους 32 και κηρύχθηκε η μέρα πρόκρισης του ως εθνική εορτή. Έχασε από το Μεξικό 2-0. Το Μεξικό, λοιπόν, είναι στους 7 από τους 16 μέχρι τώρα. Η Γαλλία, που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Υπενθυμίζω ότι έχουν μείνει εκτός η Γερμανία και η Ολλανδία, που ήταν οι πρώτες μεγάλες εκπλήξεις. Αυτά έχει, παιδιά, το Μουντιάλ. Είναι τα παιχνίδια περίεργα, είναι ωραία, είναι ωραίες οι ανατροπές, δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό όμως που είναι στο χέρι σας, παιδιά, είναι το να κερδίσετε προσφορές κάθε μέρα από τη McDonald's App για το FIFA World Cup 26. Κάθε μέρα και ένα νέο daily challenge με νέα σούπερ παιχνίδια. Μπορείτε να βρείτε τον Green Maze στις εξέδρες, να κάνετε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, να ετοιμάσετε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και να τρέξετε στο πιο γρήγορο drive-thru challenge. Κατεβάστε τώρα τη McDonald's App και μπορείτε να ξεκλειδώσετε μοναδικές προσφορές.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show, παιδιά. Δίνω ραδιοφωνική σκυτάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, 4 η ώρα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου, live, παιδιά, από το LMF, για να κηρύξουμε την έναρξη του Loud Music Festival, για να κόψουμε την κορδέλα, για να περάσουμε καλά. Ακολουθεί ένα τετραήμερο γλέντι, 2, 3, 4, 5 Ιουλίου, LMF, με πάνω από 50 DJ, Lila, Mente Fuerte και όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εκεί. Κάπου εδώ λοιπόν εγώ σας αφήνω. Αυτό ήταν το σημερινό Drive Time Show. Από μένα, τον Άρη Κυπριανού, φιλιά πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Καλησπέρα και καλό μας μήνα. Ελπίζω ο Ιούλιος να είναι υπέροχος για όλους μας, γεμάτος με βουτιές, ξεκούραση, φίλους, παρέες, καλοκαίρι και όλα αυτά τα ωραία. Και εμείς εδώ είμαστε για να ακούμε την καλύτερη μουσική μαζί και να ανεβαίνουμε. Ελπίζω να είσαι καλά, να είχες έτσι πάρα πολύ ωραία μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να στην κάνω καλύτερη. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9, παρέα με Genius και φυσικά Pizza Hut. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ το μήνυμά σου έρχεται στο 99 31 0031 στο Viber.

Η αλήθεια είναι ότι με τις βροχές που είδαμε φέτος στο νησί μας, είδαμε πάρα πολύ ωραία ουράνια τόξα. Ένα fun fact λοιπόν που έμαθα για αυτά όταν τα βλέπαμε, αλλά τώρα το θυμήθηκα, με ρωτήσεις γιατί, είναι ότι δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι στον πλανήτη που βλέπουν ακριβώς το ίδιο ουράνιο τόξο, ακόμα και δίπλα με τον άλλο να κάθεσαι. Είναι τελείως διαφορετικό όσον αφορά τη γωνία την οποία παρατηρεί ο καθένας και τα χρώματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που βλέπω εγώ και εσύ, ας πούμε, από το σπίτι σου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έμαθα φέτος, τώρα το θυμήθηκα και ναι, το μοιράστηκα μαζί σου. Γιατί λέμε, κάλιο αργά παρά ποτέ.

Αυτό ήταν, παιδιά, τελείωσαν τα ψέματα. Το Loud Music Festival αύριο 5η ξεκινάει και θα διαρκέσει μέχρι αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στο The Warehouse. Σε περιμένουμε με δύο stages, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, για να

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Έλα, πάμε και σε ένα μαθηματικό παράδοξο, έτσι για να το παίξουμε έξυπνοι στους φίλους μας, γιατί κάτι τέτοια η αλήθεια είναι ότι μας μένουν. Όταν λέει ότι ανακατεύουμε μία τράπουλα 52 φύλων, είναι εξαιρετικά πιθανό η σειρά που προκύπτει να μην έχει υπάρξει ποτέ μα ποτέ ξανά στην ιστορία, αφού οι πιθανοί συνδυασμοί είναι περίπου 8 επί 10 στην 67η. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και όμως υπάρχει, οπότε κράτα το, κάν το save στον εγκέφαλό σου και μοιράστο την επόμενη φορά που θα παίξει χαρτιά με τους κολλητούς σου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφαμέγα, Μόντζε Σάιπρους, Κόσμος Insurance, powered by Mix FM.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

εδώ είμαστε πολύ δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα, πάντα με Genius. Και δεν ξεχνάς ποτέ ότι στο Genius κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις τώρα genius.com.cy και βρίσκεις αμέτρητες κατηγορίες και προϊόντα που πραγματικά έρχονται άμεσα στο σπίτι σου και σε συμφέρει κιόλας. Genius.com.cy. Φυσικά, στην επόμενη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον υποστηρικτή, την Pizza Hut, και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Χάρη την Ηλιάδου, στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

Εδώ είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και Genius, μεγάλο χορηγό. Και όμως, παιδιά, υπάρχει πουλί που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω με τεράστια ευκολία. Αυτό δεν έχει συμβεί πουθενά, αλλά συμβαίνει σε ένα και μοναδικό είδος και είναι το κολύμπρι. Και επίσης, να πούμε ότι κολύμπρι, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, είναι αναλόγως πώς το προφέρεις. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι διαφορετικός ο τονισμός. Και να πούμε, παιδιά, κάτι ήθελα να πω τώρα εγώ και το ξέχασα. Α, ναι, ότι η συγκεκριμένη ερώτηση είναι πάρα πολύ συχνά στις ερωτήσεις γενικών γνώσεων, οπότε κρατήστε το στον εγκεφαλό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σε βγάλει ο δρόμος σε ένα τηλεπαιχνίδι με γενικές γνώσεις και να σου παίζει αυτή η ερώτηση. Παίζαμε ένα τέτοιο παιχνίδι με τους φίλους μου τις προάλλες, οπότε υπήρχε αυτό και είπα να το μοιραστώ μαζί σου.

Το old school R&B θεματικό πάρτι του Mix FM επιστρέφει με άντρες P και LPS στα DEX, το Άμος, το Mackenzie, 19 Ιουλίου, save the date. Στις 7 η ώρα σε περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά. 99-31-0-0-31 για να κάνεις την κρατσή σου ή να ρωτήσεις περισσότερα αν δεν σε έχω καλύψει, ενώ υπάρχουν και τα εισιτήριά σου στο ticketbox.com.cy για να γίνει και πιο εύκολη η ζωή σου. Σε περιμένουμε λοιπόν μέρα Κυριακή, δεν θα το χάσεις με τίποτα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατζηεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
7: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
8: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
9: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
10: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
8: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
11: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
8: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
12: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
8: Κρατήσεις 2266-2266.

0: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House. Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου παρέα με τους Papillon Band. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
1: Κυριάκο!
2: You're locked on Mix FM,
3: the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
3: Now, evenings sound better on Mix FM.
4: Με τη Χαριτίνη Ηλιάδου.

Και δεν ξεχνάς ότι η Pizza Hut μας ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο με τις νέες γεύσεις της από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στον κόσμο. Τι άλλο θέλουμε? Και υπάρχει και το takeaway που σου ετοιμάζει την αγαπημένη σου πίτσα σε μόλις 15 λεπτά με 34 σημεία σε ολόκληρο το νησί. Μία Pizza Hut θα είναι πάντα στο δρόμο σου. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι Πέμπτη στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά όλους εσάς. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Καλό βράδυ!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
4: And it goes.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: R&B, pop, dance.